το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
6: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
3: Ναι, μάνα!
5: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα!
5: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
5: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή!
5: Αστέρι!
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
4: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
6: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλλιβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλλιβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς, ο ειδικός.
7: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973 78 26 21. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
8: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης. Μεσητικό γραφείο. Έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη. Καπακαρτάλι 97. Τηλέφωνα 2421-028-995 και 694-523-583. Διβάνης. Σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
5: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
9: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
10: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
9: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
10: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
9: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
10: Η δίπλα.
11: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
5: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
11: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
5: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
11: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
5: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
12: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Σπανάκι.
12: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Σαμπουάν.
12: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Υγροπιάτων.
12: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
12: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
12: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel, το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel, μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel, αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
14: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο, απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο, έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

19 Ιουνίου. Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου. Αγίου Ιούδα του Θαδαίου, Αγίου Ζωσίμου Μάρτυρος. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους.

βουνού των Κεντάβρων και σήμερα μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά, πρωτίστως όμως επικίνδυνα ελεύθερα.

Δυναμώστε λοιπόν ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Και ελάτε να ανοίξουμε παρέα τη βεντάλια της ενημέρωσης. Εμείς αυτή την ώρα συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Είναι ελληνικότατο, φρεσκοκομμένο, φρεσκοκαβουρδισμένο και είναι αδέλμα. Δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα. Καλημέρα στο καφεκοπτίο μας, καλημέρα στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε. Να αναδιοργανωθούμε και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

Μπα Χαμενεΐ ενέκρινε τη συμφωνία πλαίσιο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αβεβαιότητα για τη συνέχεια των διαπραγματεύσεων. Σύνοδος κορυφής Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει πιο ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία. Εφόσον και όταν οι συνθήκες καταστούν κατάλληλες, επαφή και με τη Ρωσία. Κυριάκος Μητσοτάκης, χρέος μας η μείωση των τιμών του πετρελαίου να φτάσει άμεσα στην Αγγλία. Με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι συναντήθηκε στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, άρση αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εύθραυστη πρόοδο στη Λιβύη. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας στα εγγένεια της έκθεσης Life of Portraits στον ατμοηλεκτρικό σταθμό Νέου Φαλήρου. Νίκη Κεραμέως, η ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης συνιστά εθνική προτεραιότητα, οι βασικοί άξονες του νέου νομοσχεδίου. Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα ζητά η Ελλάδα. Τρεις νεκροί σε νέο πλήγμα των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον ταχυπλώου που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό. Ο Άκης Σκέρτσος για το πόσο κάνει.gov.gr. Ας αποφασίσει επιτέλους η αντιπολίτευση με ποιον τα συμφέροντα συντάσσεται. ΓΕΣΕΕ ευθεία βολή στον κοινωνικό διάλογο, η εισήγηση του ΕΟΠΕΠ για τις εξετάσεις πιστοποίησης του προσωπικού ασφαλείας. Το αρχαίο στάδιο Επιδαύρου ανοίγει τα μεσάνυχτα για δύο ξεχωριστές παραστάσεις. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα, 40 λεπτά μετά τις 7, τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς να καλημερίσουμε στη συντροφιά μας τη Σχολή Οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

αναταράξεις με το καλημέρα της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι Ιρανοί δεν πάνε Γενέβη λόγω Λιβάνου. Την τελευταία στιγμή ανέβαλε το ταξίδι του και ο Βάνς. Σε πρόβλημα με τα logistics της συνάντησης απέδωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου την αναβολή του ταξιδιού του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Οι εξελίξεις, φίλες και φίλοι, των τελευταίων ωρών αποτυπώνουν τη λεπτή γραμμή πάνω στην οποία βαδίζει η συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που από ό,τι φαίνεται οδήγησαν σε ακύρωση της προγραμματισμένης για σήμερα πρώτης επαφής των δύο χωρών στη Γενέβη μετά τις υπογραφές του Μνημονίου Κατανόησης από Ντόναλντ Τραμπ και Πεζεσκιάν. Όπως μετέδωσε χθες βράδυ το δίκτυο Αλ-Μαγιαντίν, που πρόσχεται στη Χεζμπολάχ, η Ιρανική Διαπραγματευτική Αντιπροσωπεία ανέβαλε το ταξίδι της στην Ελβετία λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με την πηγή, η αντιπροσωπεία είχε ήδη προετοιμαστεί να αναχωρήσει από το Ιράν και να ξεκινήσει τον πρώτο γύρο διαπραγματεύσεων που έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει 60 συνολικά ημέρες πριν ληφθεί η απόφαση για αναστολή του ταξιδιού. Η Τεχεράνη, κατά το Λιβανέζικο δίκτυο, είχε προηγουμένως ενημερώσει τόσο την Ουάσιγκτον όσο και τους μεσολαβητές ότι το θέμα του Λιβάνου παραμένει κεντρικό στοιχείο των διαπραγματεύσεων και θα επηρεάσει άμεσα την εξέλιξη των συνομιλιών, με την πηγή που επικαλείται να μεταφέρει ότι η συνεχιζόμενη Ισραηλινή επιθετικότητα που εκτείνεται έως και 10 χιλιόμετρα βαθιά μέσα στο Λιβανέζικο έδαφος αποτελεί σαφή παραβίαση της πρώτης ρήτρας του Μνημονίου Συνεννόησης και της Συμφωνίας Πλαισίου. Λίγες ώρες αργότερα, και ενώ όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν έτοιμος να επιβιβαστεί στο Air Force 2, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι το ταξίδι του J.D. Vance στη Γενέβη αναβάλλεται. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, η αναβολή οφείλεται σε ανεπίλητα ζητήματα logistics σχετικά με την επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων. Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος στη συνέντευξη τύπου, τα σχέδια για τις επερχόμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί και η αμερικανική αντιπροσωπεία είναι έτοιμη να αναχωρήσει με την πρώτη δυνατή ευκαιρία. Αλλά τα logistics αυτών των διαπραγματεύσεων δεν ήταν ποτέ απλά ή προβλέψιμα, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Προς το παρόν, ο αντιπρόεδρος δεν αναχωρεί απόψε. Θα σας ενημερώσουμε μόλις έχουμε μια συγκεκριμένη ενημέρωση σχετικά με το επόμενο βήμα. Προσβλέπουμε στην έναρξη τεχνικών συνομιλιών το συντομότερο δυνατό, συμπλήρωσε ο ίδιος. Ο J.D. Vance την Πέμπτη είχε δηλώσει ότι σκόπευε να ταξιδέψει στην Ελβετία για να δώσει το παρόν στην υπογραφή της συμφωνίας, προσθέτοντας ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις που αποσκοπούν στην οριστικοποίηση της συμφωνίας αναμένεται να ξεκινήσουν το Σαββατοκύριακο, καθώς ο ίδιος σίγουρα σχεδιάζει να ηγηθεί της διαπραγματευτικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Οι ασιατικές αγορές πάντως αντέδρασαν θετικά σήμερα Παρασκευή στη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, με τις μετοχές να κινούνται ανωδικά και το πετρέλαιο να καταγράφει σημαντικές απώλειες. Ωστόσο, η αναβολή του ταξιδιού του Αμερικανικού Αντιπροέδρου J.D. Vance στην Ελβετία υπενθύμησε ότι η διαδικασία παραμένει σε εξέλιξη και ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Φαίνεται λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι οι Ιρανοί δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία να ξεκινήσουν συνομιλίες εάν δεν μαζευτούν οι Ισραηλινοί. Γι' αυτό σας έλεγα χθες, κρατήστε μικρό καλάθι. Ούτως ή άλλως πάντως, από την επιχείρηση «Επική Οργή» στην ξαφνική υπογραφή συμφωνίας στις Βερσαλίες, σε ένα χρονικό τρίμηνο πολέμου στο Ιράν, αυτό που αντιλαμβάνεται καθής είναι ότι η υπόθεση για τον Ντόναλντ Τραμπ, το λιγότερο που μπορεί να χαρακτηριστεί, είναι τουλάχιστον ένα τεράστιο φιάσκο.

Και βέβαια, όπως από χθες σας λέγαμε, αναμένεται σύγκρουση, αλλά και ένα έντονο παρασκήνιο μεταξύ της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ και των Ισραηλινών, με φόντο την χθεσινή υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν. Σε οξύς τόνους, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance κατηγόρησε το Ισραήλ για αλόκοτο πανικό και πελώρια αναστάτωση.

δηλώσει σχετικά με τη συμφωνία. Το Ισραήλ θα πρέπει να σεβαστεί την ειρηνευτική διαδικασία με το Ιράν, κάτι που είναι καλό για αυτούς, τόνισε ο Βάνς, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι οι επιθέσεις στη Βηρυτό που σκοτώνουν αμάχους δεν είναι αποδεκτές. Είπε επίσης ότι η Χεζμπολάχ πρέπει να σταματήσει να χτυπά το Ισραήλ, το οποίο δεν πρέπει να τρελαθεί στο Λίβανο. Υπάρχει αυτός ο περίεργος πανικός σχεδόν σε όλο το ισραηλινό πολιτικό φάσμα που έχω αφουγκραστεί, όπου υποθέτουν πως ό,τι θεωρείται καλό για το Ιράν θα συμβεί, αλλά αυτό θα συμβεί χωρίς οι Ιρανοί να αλλάξουν καμία συμπεριφορά, δήλωσε ο Βάν σε συνέντευξή του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν αν αυτό εξακολουθεί να χρηματοδοτεί μια τρομοκρατική οργάνωση, τόνισε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος σε μια προφανή αναφορά στη Χεζμπολάχ, την οποία η Ουάσιγκτον επί δεκαετίες την κατατάσσει ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση. Σε κάθε περίπτωση, ο Βάνς κατηγόρησε το Ισραήλ για έλλειψη εμπιστοσύνης στον ισχυρότερο σύμμαχό του. «Βρίσκω όλη την πελώρια αναστάτωση στο Ισραήλ λίγο περίεργη, επειδή πιστεύω ότι αυτή προέρχεται από μια κατάσταση δυσπιστίας και νομίζω ότι η Αμερική έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη αυτής της περιοχής του κόσμου».

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεννόησης, τόνισε ότι ο στόχος της Ουάσιγκτον είναι η πλήρης πάυση των εχθροπραξιών σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Υπογράμμισε ότι η εκεχηρία δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, αλλά να επεκταθεί και σε άλλα μέτωπα έντασης όπως ο Λίβανος, η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα στην περιοχή. Σε μια σπάνια στιγμή εξέγερσης, ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές εμφανίστηκαν οργισμένοι με το πρωτόκολλο, το οποίο θεωρούν ότι είναι ποφελές για την Τεχεράνη και απέχει πολύ από τη συντριπτική νίκη που τους είχε υποσχεθεί ο Λευκός Οίκος. Και κάπου εδώ αρχίζουν τα προβλήματα από τους Ισραηλινοθρεμένους ρεπουμπλικανούς. Εδώ τώρα, φίλες και φίλοι, θα απολαύσετε το πώς θα αρχίσει να λειτουργεί ο κοινωνικός αυτοματισμός μέσα στο ίδιο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Θα ξεκινήσει μία τεράστια αντίδραση από τα μέσα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ώστε να πιέσει όσο τίποτα τον Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια στιγμή, Μπάρακ Ομπάμα και οι υπόλοιποι πρώην πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών αφήνουν εχμές εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ. Ενός εξαιρετικά στριμωγμένου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κάτι μου λέει ότι λόγω χαρακτήρα δεν θα καθίσει φρόνημα απέναντι στις επιταγές Νετανιάχου και θα ξεκινήσει ένας νέος γύρος ανομολόγητων καταστάσεων που κανείς πραγματικά δεν ξέρει τι κατάληξη θα έχει αφενός και πώς θα επηρεάσει τη συμφωνία αφετέρου. Σε κάθε περίπτωση, τα πάντα όλα κρέμονται από μία πάρα μα πάρα πολύ λεπτή κλωστή. Ο Νετανιάχου φαίνεται ότι δεν κάνει πίσω. Από την άλλη όμως, και ο Ντόναλντ Τραμπ, λόγω χαρακτήρα, μάλλον θα μουλαρώσει. Σε τι βαθμό άραγε τον κρατάνε οι Ισραηλινοί? Και μέχρι πού μπορεί να φτάσει άραγε όλη αυτή η ιστορία και με τι διεθνή αντίκτυπο? Η συνέχεια άμεσα επί της οθόνης.

Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Βόλος καλημέρα. Μαγνησία καλημέρα. Ιουνίου. Κι αν ο χρόνος γυρίσει λίγο προς τα πίσω, πηγαίνοντας το 1913, θα συναντήσει σημαντικότατα γεγονότα. Βρισκόμαστε στη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου.

όπου εκεί έχουμε μια ελληνοβουλγαρική ένοπλη σύγκρουση σε τρεις τομείς. Η έκβαση της υπέρ των ελληνικών όπλων άνοιξε τον δρόμο για την απελευθέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας και σηματοδότησε την κατάρρευση των βουλγαρικών φιλοδοξιών για την κατάκτηση της Θεσσαλονίκης. Η μάχη του Καλινόβου, Κιλκής Λαχανά, είναι περισσότερο γνωστή ως μάχη του Κιλκής Λαχανά. Βλέπετε, κατά τον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο, οι Βούλγαροι κατέλαβαν το Κιλκής. Αυτό είχε συμβεί στις 26 Οκτωβρίου του 1912, την ημέρα που ο ελληνικός στρατός δηλαδή έμπαινε νικηφόρα στη Θεσσαλονίκη. Σκόπευαν να το χρησιμοποιήσουν ως ορμητήριο των επιχειρήσεών τους στη Μακεδονία και ειδικότερα για την πραγματοποίηση του μεγάλου του σονήρου, δηλαδή την κατάληψη της Θεσσαλονίκης. Το Κιλκής κατά την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα ήταν άνδρο κομιτατζίδων, ενώ στην πόλη είχαν απομείνει μόνο 30 ελληνικές οικογένειες. Από την ημέρα της κατάληψής του, οι Βούλγαροι πραγματοποίησαν ένα εκτεταμένο δίκτυο χειροματικών έργων και δημιούργησαν μία μυντική γραμμή που εκτινόταν από το Καλίνοβο μέχρι το χωριό Λαχανάς στα βόρεια του σημερινού νομού Θεσσαλονίκης. Ειδικά τα οχυρωματικά έργα στην περιοχή του Κιλκής είχαν ανάπτυγμα γύρω στα 10 χιλιόμετρα και βάθος 6 χιλιόμετρα. Το ελληνικό επιτελείο, μετά τον αρχικό ευνηδιασμό της 16ης Ιουνίου, αποφάσισε να επικεντρώσει την κύρια επιθετική του ενέργεια στη γραμμή Καλινόβου Κιλκής Λαχανά. Αν κατόρθωνε να εκπορθήσει τη βουλγαρική αμυντική γραμμή, ο δρόμος προς την κοιλάδα του Στριμώνα και τις Σέρες ήταν ανοιχτός. Διαφορετικά, διακυβευόταν η τύχη της Θεσσαλονίκης και των ελληνικών κατακτήσεων στη Μακεδονία. Η ελληνική επίθεση εκδηλώθηκε το πρωί της 19ης Ιουνίου 1913 σύμφωνα με το επιτελικό σχέδιο, δηλαδή σαν σήμερα. Η πρώτη μεραρχία με διοικητή τον αντιστράτηγο Μανουσογιαννάκη και η έκτη μεραρχία με διοικητή τον συνταγματάρχη Δελαγραμμάτικα ενήργησαν επίθεση στον ορεινό τομέα του Λαχανά. Οι μεραρχίες δεύτερη με διοικητή τον υποστράτηγο Καλάρη, τρίτη με διοικητή τον υποστράτηγο Δαμιανό, τέταρτη με διοικητή τον υποστράτηγο Μοσχόπουλο και πέμπτη με διοικητή τον συνταγματάρχη Γεννάδη διατέθηκαν για τη βασική επιθετική ενέργεια στο Κιλκής. Η δέκατη μεραρχία υπό το συνταγματάρχη Παρασκευόπουλο επιτέθηκε κατά των υψωμάτων του Καλίνοβου. Η ταξιαρχία του Υπικού υπό το συνταγματάρχη Ζαχαρακόπουλο συνέδε τις τέσσερις μεραρχίες του κέντρου με την δέκατη. Η συνολική δύναμη των ελληνικών δυνάμεων ανερχόταν σε 117.861 άνδρες και 176 κανόνια. Η αμυντική γραμμή των Βουλγάρων υπερασπίζονταν η δεύτερη στρατιά υπό τον στρατηγό Ιβάνοφ με δύναμη άνω των 40.000 ανδρών. Οι μάχες από την πρώτη στιγμή ήταν πεισματώδεις και πολλές φορές εκ του συστάδιν σώμα με σώμα και εφόπλου λόγχη. Οι ελληνικές απώλειες υπήρξαν μεγάλες λόγω του λοφόδους και γυμνού εδάφους της περιοχής. Οι Έλληνες στρατιώτες ήταν διαρκώς εκτεθειμένοι στα εχθρικά πυρά. Μετά από σφοδρές, κατά κύματα επιθέσεις, ο ελληνικός στρατός το βράδυ της 20ης Ιουνίου βρέθηκε σε απόσταση ολίγων εκατοντάδων μέτρων από τις πρώτες οχυρωματικές θέσεις των υπερασπιστών του Κιλκής. Οι Βούλγαροι είχαν δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο οριγμάτων τα οποία ήταν ενισχυμένα με πρόχειρα αλλά καλοφτιαγμένα πυροβολία. Ήταν βέβαιο
ότι μία κατά μέτωπο επίθεση θα στήχησε στους επιτιθέμενους σημαντικές απώλειες και θα τους καθήλωνε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό το επιτελείο διέταξε την δεύτερη μεραρχία να εκτελέσει πλευρικό νυχτερινό ευνηδιασμό που ήταν απολύτως επιτυχημένος. Μόλις ξημέρωσε η 21η Ιουνίου, επιτέθηκαν και οι υπόλοιπες τρεις μεραρχίες του κεντρικού τομέα. Στις 11 το πρωί, οι Βούλγαροι άρχισαν να υποχωρούν σε όλο το μήκος του μετόπου με κατεύθυνση την Δοϊράνη και τον Στριμώνα. Ο αρχιστράτηγος Κωνσταντίνος διέταξε την 4η και 5η μεραρχία να τους καταδιώξει. Το ισοπεδωμένο Κυλκής ήταν πλέον υπό έλεγχο ελληνικό. Αμέσως σχεδόν ξέσπασε οξύ αντιπαράθεση μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας για τις εκτεταμένες καταστροφές που προκλήθηκαν στο Κυλκής. Η βουλγαρική πλευρά κατηγόρησε τον ελληνικό στρατό ότι πυρπόλησε την πόλη, ενώ το ελληνικό στρατηγείο υποστήριξε ότι την πόλη πυρπόλησαν οι υποχωρούσες βουλγαρικές μονάδες. Ο ανταποκριτής των Times του Λονδίνου, Crawford Price, θα γράψει: «Η πόλη του Κυλκής εκέε το ήδη όταν είχαν εισέλθει σε αυτήν οι Έλληνες, συνέπεια του πυρός του πυροβολικού, γεγονός άξιον ιδιαιτέρας προσοχής, αφού ακολούθως υπεστηρίχθη ότι δήθεν επυρπολήθη υπό του νικηφόρου στρατού». Στο δεξιό τώρα της ελληνικής παρατάξεως, η πρώτη και έκτη μεραρχία έδωσαν πείσμονες μάχες για να καταλάβουν τα υψώματα του λαχανά. Η πρώτη μεραρχία είχε πιο εύκολο έργο, καθώς προχώρησε χωρίς ιδιαίτερη αντίσταση. Αντίθετα, η έκτη μεραρχία αντιμετώπισε ισχυρότατη αντίσταση από τους Βούλγαρους και χρειάστηκε η εφόπλου λόγχη για να καταληφθούν τα στρατηγική σημασία υψώματα 605 και 544 το βράδυ της 19ης Ιουνίου.

Η επόμενη πολεμική αναμέτρηση Ελλήνων και Βουλγάρων θα γίνει στις 23 Ιουνίου του 1913 στη Δοϊράνη. Και εμένω σε αυτά τα ιστορικά γεγονότα, διότι έχουν τεράστια σημασία και δυστυχώς δεν τα διδασκόμαστε ούτε στη σχολική ιστορία.

Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε μία ιστορία την οποία τα μέσα ενημέρωσης των Αθηνών προσπαθούν να γελιοποιήσουν, αλλά δεν είναι έτσι. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Πρόκειται, φίλες και φίλοι, για ένα περιστατικό το οποίο ξεσήκωσε αστυνομική επιχείρηση σε σχολική γιορτή στα Βόρεια Προάστια.

η αντίδραση γονέων ήταν έντονη μετά από αστυνομική επιχείρηση που έλαβε χώρα τη Δευτέρα που μας πέρασε, 15 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής σε εμπορικό κέντρο των Βορείων Προαστίων. Η γιορτή είχε διοργανωθεί από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων τοπικού γυμνασίου, όταν οι αρχές κλήθηκαν να παρέμβουν για περιστατικό σχολικού εκφοβισμού. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού Α, στο σημείο κατέφτασαν 6 μοτοσικλέτες της ομάδας βίας και 2 περιπολικά. Αυτόπτης μάρτυρας μάλιστα περιέγραψε τη στιγμή της έντασης, αναφέροντας ότι περίπου 15 ένστολοι αστυνομικοί με πλήρη εξοπλισμό, μάλιστα ένας εξ αυτών φορούσε full face μάσκα, εισήλθαν στο χώρο προκαλώντας αναστάτωση και φόβο στα παιδιά. Η επιχείρηση κατέληξε στη σύλληψη ενός 12χρονου μαθητή, ο οποίος κατηγορείται ότι απείλησε συμμαθητή του. Βέβαια όλο αυτό δεν θα γινόταν θέμα στα τηλεοπτικά κανάλια εάν ο μαθητής, ο οποίος απειλήθηκε, δεν ήταν γιος αστυνομικού.

0: Ο πατέρας του φερόμενου οσφήματος, ο οποίος είναι αστυνομικός και ήταν παρόν στο συμβάν, δήλωσε στην τηλεόραση του Άλφα ότι ο 12χρονος απείλησε τον γιο του με ξυλοδαρμό εκτός του χώρου της γιορτής. Καθώς ο ίδιος βρισκόταν σε υπηρεσία, ενημέρωσε άμεσα το κέντρο επιχειρήσεων της άμεσης δράσης, το οποίο και απέστειλε τις δυνάμεις. Υπήρχε μια προϊστορία με αυτό το παιδί. Το παιδί συνελήφθη και εγώ υπέβαλα μήνυση για απειλή ξυλοδαρμού. Παρήλληλα, ο αστυνομικός σημείωσε ότι ο γιος του είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού και μπούλινγκ από την αρχή της σχολικής χρονιάς στο προηγούμενο σχολείο του, γεγονός που τους ανάγκασε να αλλάξουν σχολικό περιβάλλον. Για εκείνο το παλαιότερο περιστατικό εκκρεμεί δικογραφία εις βάρος του ίδιου του αστυνομικού, καθώς είχε προσεγγίσει ο ίδιος ένα από τα παιδιά για να του μιλήσει. Η υπόθεση πήρε ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις στο αστυνομικό τμήμα, όταν ο διοικητής και ο αξιωματικός υπηρεσίες ενημέρωσαν τον πατέρα αστυνομικό ότι κατόπιν εντολής εισαγγελέα έπρεπε να κρατηθεί. Εκείνος αντέδρασε υποβάλλοντας μηνύσεις εναντίον των συναδέλφων του για παράβαση καθήκοντος, κατάχρηση εξουσίας και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση σε βάρος του αστυνομικού. Από την πλευρά του ο ίδιος έχει αποστείλει πολυσέλιδη επιστολή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, ζητώντας τη λήψη άμεσων μέτρων για την προστασία του παιδιού του. Και σε αυτό το σημείο, για να το σχολιάσουμε μετά, γιατί αυτές οι υποθέσεις κάνουν κυριολεκτικά τζιζ. Θα ήθελα να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έγινε από τον τηλεοπτικό σταθμό.
1: Η αστυνομική επιχείρηση μέσα σε σχολικό πάρτι γυμνασίου στα Βόρεια Προάστια. Οι αστυνομικοί κλήθηκαν μετά από καταγγελία για περιστατικό bullying με θύμα το γιο ενός αστυνομικού.
2: Τη Δευτέρα, στο εμπορικό κέντρο όπου Σύλλογος Γονέων Γυμνασίου των Βορείων Προαστίων διοργάνωσε πάρτι, φτάνουν 6 μηχανές της ομάδας Δίας και 2 περιπολικά της αστυνομίας.
3: Μπήκανε μέσα οι αστυνομικοί, γύρω στα 15 άτομα, και τα παιδιά τρομάξανε που είδαν αστυνομικούς ένθολους με πλήρη εξοπλισμό. Κάποιος ήταν και full face, μπήκε μέσα με την μάσκα. Ακούστηκε ότι κάποιο παιδί έκανε bullying στο άλλο. Μάθαμε ότι το παιδάκι μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα.
2: Οι αστυνομικοί συλλαμβάνουν 12χρονο με την κατηγορία πως απείλησε τον γιο του αστυνομικού. Στον Άλφα μίλησε ο αστυνομικός πατέρας που, όπως βλέπετε, παρίστατος στην επιχείρηση.
4: Του είπε: μόλις βγεις έξω θα σε περιμένω με τους φίλους μου να σε πλακώσω στο ξύλο. Εγώ ήμουν στην εργασία μου, ενημέρωσα το κέντρο επιχειρήσεων της άμεσης δράσης, όπου έστειλε περιπολικά και μηχανές. Απλά υπήρχε μια προϊστορία με αυτό το παιδί. Το παιδί συνελήφθη, έχω υπέβαλα μήνυση για απειλή για ξυλοδαρμό.
2: Πόσο χρονών είναι ο...
4: 12-13.
2: Όπως υποστηρίζει ο αστυνομικός στον Άλφα, ο γιος του είχε πέσει θύμα μπούλινγκ από την αρχή της χρονιάς στο προηγούμενο σχολείο του. Και γι' αυτό το λόγο άλλαξε σχολείο, επειδή είχε υποστεί ακόμα και ξυλοδαρμό. Ο ίδιος τότε, όπως λέει, δεν κίνησε τις νόμιμες διαδικασίες, αλλά πήγε και έπιασε ένα από τα παιδιά για να του μιλήσει.
4: Γύρισε στους γονείς του και εκεί πέρα γύρισε και τους είπε ότι εγώ τον πλησίασα και το χτύπησα πάρα πολύ άσχημα.
2: Σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος σας.
4: Ναι, ο αξιωματικός υπηρεσίας μου είπε ότι έχει ενημερωθεί εισαγγελέας και είπε ότι θα κρατηθώ.
2: Όταν ο διοικητής και ο αξιωματικός υπηρεσίας του ανακοίνωσαν πως πρέπει να κρατηθεί στο τμήμα, εκείνος προχώρησε σε μηνύσεις εναντίον τους.
4: Και στο διοικητή και στον αξιωματικό υπηρεσίας για παράβαση καθήκοντος, κατάχρηση εξουσίας και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
2: Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση εις βάρος του αστυνομικού, ενώ με πολυσέλιδη επιστολή του στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, στον Εισαγγελέα Εφετών και στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, ζητά να ληφθούν μέτρα για το παιδί του που κινδυνεύει.
4: Είμαι καλός στη δουλειά μου. Αν πειράξουν το παιδί μου, δεν υπάρχει επιστροφή.

και εδώ είναι, φίλες και φίλοι, που οι ισορροπίες γίνονται λεπτές και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά. Ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούν τίτλους άκρος προκλητικούς.

ήταν υπερβολικός, άραγε ο πατέρας αστυνομικός. Τι θα συνέβαινε όμως αν δεν είχε αντιδράσει καθόλου? Η σχολική γιορτή τελείωνε. Η απειλή γινόταν πραγματικότητα. Η κατάσταση ξέφευγε. Και ο γιος του αστυνομικού τελικά κατέληγε στα Κυπαρίσια. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Από τη μία καταδικάζουμε το bullying από όπου και αν προέρχεται. Από την άλλη κλήθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις και τα παιδάκια τρόμαξαν, φοβήθηκαν. Επειδή οι αστυνομικοί, λέει, ήρθαν ένστολοι με τον πλήρη εξοπλισμό τους. Και είναι να γελάει κανείς με τέτοιες μαρτυρίες γονέων, γιατί γονέας ήταν αυτός ο αυτόπτης μάρτυρας, που θα μπορούσε να απορρίζει και να του πει κανείς, ρε συφίλε, δηλαδή οι αστυνομικοί όταν πάνε σε μια επιχείρηση, πώς θέλεις να πάνε, με τα πολιτικά τους? Ρε εσύ, σοβαρευτείτε! Σοβαρευτείτε και μαζέψτε τα μπουμπούκια σας! Και αν δεν μπορείτε να διασφαλίσετε την αρμονία και την ασφάλεια, να μην κάνετε εξωσχολικές διοργανώσεις σε εμπορικά κέντρα των Βορείων Προαστίων. Για τα μπουμπούκια σας που ήθελαν και πάρτι σε εμπορικό κέντρο των Βορείων Προαστίων. Βασικά το πάρτι το θέλετε πρώτα για την πάρτι σας. Αφορμή ψάχνατε για τους πιτσιρικάδες. Και φυσικά έπεσαν τα τηλέφωνα από τους πλούσιους υπόλοιπους μπαμπάδες σε διοικητές, ενδεχομένως να έφτασαν και σε υπουργούς. Και τώρα αυτό το ανθρωπάκι θα αντιμετωπίσει ένορκη διοικητική εξέταση, διότι ακολούθησε την νόμιμη οδό για να προστατέψει το παιδί του, όσο υπερβολικός κι αν είναι. Και μπορεί στην προηγούμενη ιστορία δικαίως να κατηγορείται. Από την άλλη όμως πλευρά ακολούθησε την νόμιμη οδό. Κι όμως βρέθηκαν να τον κατηγορήσουν και μάλιστα να του σκίσουν, να του στήσουν και ένορκη διοικητική εξέταση. Τελικά σε αυτή την κοινωνία πραγματικά δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Και τα εσά εμά και τα εμά εμά. Σε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα που καθημερινά ολοένα και περισσότερο ξεφτιλίζει την ίδια την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Δεν είναι στραβός ο γυαλός. Και αυτό το λέω κυρίως στους γονείς. Στραβά αρμενίζουμε. Η κατάσταση με την παραβατικότητα των ανηλίκων έχει ξεφύγει. Και επειδή ακριβώς παιδιά είναι, κάτι σίγουρα εμείς δεν κάνουμε καλά ως κοινωνία. Γι' αυτό και έχει ξεφύγει η κατάσταση. Το μόνο που μένει είναι να το αντιληφθούμε και να το διορθώσουμε.

Η ειδησιογραφία τούτο το πρωινό. Τόσο σε διεθνές όσο και στο εσωτερικό μέτωπο, με το αστυνομικό δελτίο μάλιστα να καταγράφει πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα. Το τελευταίο 24ωρο.

Ένα 46χρονος έχασε τη ζωή του. Στη λεωφόρο Κηφισού, λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

ενώ μάχη για τη ζωή τους δίνουν δύο νεαροί 22 και 24 ετών που τραυματίστηκαν σοβαρά στο Ήλιον όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω στη μηχανή τους. Νοσηλεύονται στο Αττικόν. Φίλες και φίλοι, ιδιαίτερη προσοχή. Όταν πίνουμε δεν οδηγάμε, και όταν οδηγάμε τηρούμε όλα τα μέτρα ασφαλείας, ζώνη ασφαλείας στα αυτοκίνητα, χαμηλές ταχύτητες, με ηρεμία μέσα στην πόλη. Όσο κι αν κορνάρουν οι από πίσω, οι βιαστικοί, εσείς με ηρεμία. Μέσα στην πόλη, ξέρετε, υπάρχουν όρια ταχύτητας. Ειδικότερα όταν περνάς από δρόμους που υπάρχουν σχολεία. Δεν υπάρχει πιο εκνευριστικό πράγμα από το να θέλεις να τηρήσεις την νομιμότητα περνώντας από δρόμους που λειτουργούν σχολεία σε ώρες αιχμής, δηλαδή κατά την έναρξη ή κατά τη λήξη των σχολικών ωραρίων, και να έχεις τον κάθε παπάρα από πίσω σου και να κορνάρει και να σε πιέζει για να πας πιο γρήγορα. Ρε εσύ, δεν θέλω να τρέξω, δεν θέλω να παρανομήσω. Ποιος είσαι εσύ που θα με αναγκάσεις? Όχι εκεί. Και δώσ' του η κόρνα. Δηλαδή να σε φτάνει σε σημείο να λες, θα τα πάρω στο κρανίο, θα κατεβώ, θα τραβήξω χειρόφρενο, θα κλείσω και το αμάξι και θα πάω καθίσω στο απέναντι παγκάκι. Και άσω να ουρλιάζει και να ορίεται. Και εσείς οι μοτοσυκλετιστές, κράνος. Το κράνος, παιδιά, σώζει ζωές. Μην το αμελείτε. Ούτε όταν έχετε να διανύσετε μια απόσταση 50 μέτρων. Τα σοβαρότερα ατυχήματα συμβαίνουν τότε. Σε αυτές ακριβώς τις περιπτώσεις. Όπου ανέμελοι ανεβαίνετε πάνω σε ένα μηχανάκι και χωρίς καμία ασφάλεια, χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας, πηγαίνετε να ξεπετάξετε τη δουλειά σας. Εκεί συνήθως γίνεται η μακακία. Εύχομαι λοιπόν σε όλες, σε όλους, να έχετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Χαρείτε την περιοχή μας, η οποία έχει πάρα πολύ τουρισμό, και ειδικά τα Παρασκευό Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού μαζεύει κόσμο από όλη την κεντρική Ελλάδα και όχι μόνο. Και ταυτόχρονα να είσαστε ευγενείς. Βγάλτε το χέρι πάνω από την κόρνα. Σταματήστε να είσαστε κακομουτσουνοί και χαμογελάτε στους ανθρώπους στο δρόμο. Κάποιοι άνθρωποι έχουν κάνει τις οικονομίες τους έναν ολόκληρο χρόνο και έρχονται στην περιοχή για να κάνουν τις διακοπές τους. Πρέπει απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους να υπάρχει ευγένεια και χαμόγελο. Ήρθαν να αφήσουν τα ωραία τους τα λεφτάκια στην περιοχή μας, στην πόλη μας. Μην είστε κορόιδα και κυρίως μην είστε στριφνοί. Χαμογελάστε. Όποιος έρχεται στην περιοχή πρέπει να μαγεύεται και να έρχεται και να ξαναέρχεται, να επιστρέφει ξανά. Γιατί τα πάντα στις διακοπές είναι experience, είναι εμπειρία.
Πρέπει λοιπόν να παλεύουμε για να κάνουμε την εμπειρία κάθε ενός που φτάνει στην περιοχή μας μοναδική. Είτε αυτή η εμπειρία προέρχεται από την κυκλοφορία του μέσα στην πόλη, είτε από τη βόλτα του στην παραλία ή στο βουνό, είτε στο καφέ, είτε στο εστιατόριο, γενικότερα στην εστίαση και φυσικά στην εμπορική αγορά. Φορέστε τα ομορφότερα χαμόγελά σας. Ακολουθεί Γιώργος Κουμιώτης, ακολουθεί Όλα στη φόρα. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Τα λέμε και πάλι το πρωινό της Δευτέρας. Γεια χαρά σε όλες. Γεια χαρά σε όλους.

0: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.
2: Η επικοινωνία δεν έχει όρια.
3: Όπου κι αν είσαι,
2: ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας.
3: www.marconiradio.gr.
2: Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ.
3: www.marconiradio.gr.
1: Όλα στη φόρα.
4: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
5: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
4: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
5: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου ή Καστοβόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
4: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
1: Όλα στη φόρα.

Καλημέρα. Ώρα Ελλάδος ακριβώς 9. Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα.

0: πώς είστε, τι κάνετε? Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, καλό weekend, καλό τρίμερο.
1: Έκσταση, εκστανώ.
0: Εύχομαι τα καλύτερα.
1: Εκστανώ.
0: Αέρα. Ανεβείτε. Θα νικήσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση, σας λέω. Καλημέρα στους καλούς. Καλημέρα και στα καριόλια. Συντονιστείτε κι εσείς. Το τραβάει ο οργανισμός.
1: Porque es la bomba que basta y no tiene pegas porque

Παρασκευή 19 του Ιούνιου. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Η προσευχή που ακούσατε, που ακούτε κάθε πρωί δηλαδή, είναι του Αγίου Παϊσίου. Χειρόγραφη. Χειρόγραφη την έγραψε ο Άγιος Παΐσιος και την είχε δώσει τότε στο Άγιον Όρος σε έναν ηθοποιό. Αυτός που ακούτε κάθε πρωί είναι ηθοποιός. Ο Ζαλμάς είναι. Σήμερα τιμάται η μνήμη του Οσίου Παϊσίου. 19 Ιουνίου του Μεγάλου. Πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε. Και η πρώτη καλημέρα είναι από τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον Γιώργο τον Πράτο. Αντιδημαρχάρα, καλημέρα, πώς είσαι? Άμε την ευκαιρία, με την ευκαιρία να σου πω, Αντιδήμαρχε, Αντιδημαρχάρα επί της Καθαριότητας Γιώργα ρε Πράτο, με την ευκαιρία να σου πω ότι χθες το μεσημέρι έκανε ένα οδηγορικό, Γιώργα ρε. Μεσημέρι με τον ήλιο. Υπήρχε μια συννεφιά εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω πώς βρέθηκα από την κάτω πλευρά, από τον Πέτρο το Θεοδωρίδη, πήγα παραλιακά Πευκάκια. Πήρα τις στροφές από τα Πευκάκια, Γιώργα ρε. Τώρα τι σου λέω πρωί πρωί, αλλά πάω να σου το πω. Τώρα το θυμήθηκα, τώρα έστειλε την καλημέρα. Περνάω, πέρασα τις στροφές από τα Πευκάκια, βγήκα από την άλλη πλευρά της ακτής. Πώς λέγεται η ευθεία από Πευκάκια προς την Πλάζ, κατεβαίνοντας την Λαμπροπούλου, της ακτής Λαμπροπούλου. Κατεβαίνοντας λοιπόν και μόλις πιάνω την ευθεία, ανεβαίνει προς τα πάνω δεξιά ο ποδηλατόδρομος. Δεν ανεβαίνει προς για το κήπεδο της Αργούς. Δεν ξέρω πως μου ήρθε, ανέβηκα προς τα πάνω, ακολούθησα τον ποδηλατόδρομο, πέρασα δίπλα από το κήπεδο της Αργούς. Εκεί έτσι και πάρει φωτιά θα καεί το σύμπαν. Τι να πρωτοκάνει ο άλλος στην Καθαριότητα όταν πρέπει να κοπούν χόρτα μέσα στο πολεμικό συγκρότημα, αλλά και εκεί πολεμικό συγκρότημα είναι, εν πάση περιπτώσει. Πήγαινα στη μέση του δρόμου με τα πόδια, Γιώργα ρε, με τα πόδια στη μέση του δρόμου, ώστε αν πεταχθεί κανένα φίδι να την κάνω Λουίς, Λουίς. Ακολουθώ το ποδηλατόδρομο, κατεβαίνω από την άλλη πλευρά, πάλι στο Θεοδωρίδη, κάνω αριστερά. Εκεί στην Μπουρμπουλίτσα στη διασταύρωση λέω δεν πάω αριστερά, να πάρω τον παρόχθιο και να βγω πάνω στη γέφυρα του, επί του Ξηριά στη γέφυρα του Σαμπάναγα, αριστερά για Δημήγη, δεξιά κάτω για την Νέαπολη. Θα έρθω λέω στο ραδιόφωνο από την πάνω πλευρά. Μιλάμε τώρα ολόκληρος δακτύλιος. Εν πάση περιπτώσει ποδαράτο. Και εκεί στο παρόχθιο, από την πλευρά του βιολογικού, κατέβηκα εκεί στου Σωτηρίου, τα αυτοκίνητα πιάνω από κάτω μεριά, εκεί στη στροφή στον παρόχθιο που πρέπει να πας ευθεία, γιατί υπάρχει ένα οξόκομο, ένας βράχος στη μέση του δρόμου, κάνεις ευθεία, κάνεις αριστερά, πιάνεις τον παρόχθιο. Και πάω καμιά εκατοστή, 200 μέτρα επί του παρόχθιου, του Ξηριά, και κοιτάζω μέσα στην Κίτη και τι να δω, Γιώργα ρε. Τριτοκοσμικές καταστάσεις. Αναγία μου Χριστέ μου, είχε ρίξει τσιμέντο ο αγοραστός. Υποτίθεται είχε κάνει διευθέτηση ο αγοραστός. Τι διευθέτηση είχες κάνει ρε, κοντέ από τη Λάρισα. Αν πας τώρα και δεις,
Δεν φαίνεται κάτι το τσιμέντο, είναι μπουκάλια. Πλαστικά μπουκάλια, σκουπίδια, καρότσια, κουφέδες, σαλόνια. Σαλόνια ψηλά, σαλόνια κοντά, κατσαρόλες, μπρίκια, ηλεκτρικές κουζίνες, ηλεκτρικά πλυντήρια. Τα πάντα όλα μέσα στην κήτη του γραψί, του ξηριά. Τράπηκα, δεν ήξερα που να κρυφτώ, Γιώργο μου. Γιώργο, ξέρω, είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας, αλλά εδώ δεν είναι θέμα αρμοδιότητας, είτε της περιφέρειας, είτε του Δήμου. Εκεί υπάρχουν και πάρα πολλοί παραβατικοί. Και κάνω το ρεπορτάζ και τι μαθαίνω. Μέχρι γνωστά προσώπατα από την καλή κοινωνία του Βόλου, μόλις δεις ο ίδιος, πηγαίνουν σε αυτή την περιοχή και ψάχνουν, Γιώργα ρε, το ναρκωτικό. Γιώργα ρε, ψάχνουν σε αυτή την περιοχή το ναρκωτικό. Δηλαδή σκουπίδι το πρωί, ναρκωτικό το βράδυ. Εδώ πρέπει να υπάρχει συνένωση δυνάμεων. Εδώ πρέπει να υπάρξει συνασπισμός δυνάμεων, μαζί και η ελληνική αστυνομία, μαζί και η δίωξη ναρκωτικών. Τι στο διάολο κάνετε όλοι μαζί? Που λες, Γιώργα ρε, τράπηκα, κατατράπηκα. Πιο πάνω έχει μια γεφυράκι, πήγε από την άλλη πλευρά. Αλλά πάλι τα ίδια βλέπα κάτω στην Κίτη. Σκουπίδι μέχρι απάνω. Σκουπίδι. Απέναντι η παραβατική. Και το ναρκωτικό λέει πάει σύννεφο. Πού ζούμε ρε, σε ποια κοινωνία? 2026 και υπομένουμε στην καρδιά του προδημικού συγκροτήματος. Υπομένουμε τέτοιες καταστάσεις. Εξτανώ. Γιώργο, σφύρα το κι εσύ. Έκανα κι εγώ αμέσως μετά, πήγα στο ραδιόφωνο και έκανα ρεπορτάζ εκεί στο Βολιωτάκι. Έβγαλα και φωτογραφίες. Ξεφτύλα μιλάμε τώρα, Γιώργα ρε. Ξεφτύλα. Κάντε μια τρεμερή. Αν ήμουν στη θέση σας, Γιώργα, θα έκανε μια τριμερή. Τι σημαίνει τριμερή? Μάλλον την τριμερή είπα την κάνει η κυρία Παπαδημητρίου. Κυρία Παπαδημητρίου, αφωνάξτε και τον Κουρέτα, δεν ξέρω. Αφωνάξτε και την αστυνομική διεύθυνση, τον κύριο Κουλούρη. Καλημέρα σας κύριε διευθυντά, πώς είστε? Φωνάξτε και την εκπρόσωπο της Δημοτικής Αρχής, τριμερή, περιφέρεια, δήμος, αστυνομία, και πάρτε αποφάσεις. Εσείς παίρνετε τις αποφάσεις. Έχετε κάθε δικαίωμα. Έχετε όλη την εξουσιοδότηση από τον κόσμο, από το λαό. Ξεκαθαρίστε το θέμα της μπουμπουλήθρας του ξηριά. Ξεκαθαρίστε τη βρωμιά και την παραβατικότητα. Σε ευχαριστώ, Γιώργα ρε, που μου έδωσε την ευκαιρία να τα πω πρωί πρωί. Αλλιώς θα πάμε σε άλλα μονοπάτια. Αλλιώς θα γίνουμε ζούγκλα. Μαθαίνω ότι υψηλά προσώπατα της υψηλής κοινωνίας της πόλης πηγαίνει εκεί για την κόκα, για την ηρωίνη. Αν είναι δυνατόν. Έκσταση. Εξτανό.

0: Χθες το βράδυ έμαθα ότι αυτοκίνητο με παραβατικού σταμάτησε, λέει, στον περιφερειακό και άρχισε να ξυλώνει πυλώνες εκεί πέρα και να παίρνει το χαλκό. Να παίρνει το χαλκό. Εν πάση περιπτώσει, έχετε πολλά θέματα για να κάνετε τριμερή. Τριμερή. Βρείτε ένα γραφείο σαν το Maryland των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι, West of Delaware. Και κάντε μια τριμερή σαν το Maryland. Εκεί έχουν την NSA. Εκεί έχουν τη CIA, ξέρω εγώ. Εσείς κάνετε πολύ ψηλό, σε πολύ ψηλό επίπεδο κάνετε τριμερή, τριμερή. Εντάχθη, εντάχθη. Τελειώνετε, τελειώνετε, δεν πάει άλλο. Έπαθα πλάκα χθες, απογοητεύτηκα. Τράπηκα ρε ζύγι των σκυλιών. Κυρία Παπαδημητρίου, στείλτε ένα συνεργείο σήμερα. Ένα συνεργείο σήμερα με μπουλντόζα να κατέβει κάτω, να μαζέψει, να κάνει λαμπίκο στο ξυριά, να λάμψει κάτω το τσιμέντο. Και εσείς κύριε Κουλούρη, κάντε μια επιχείρηση, αρετή σήμερα. Παρασκευή. Να τους πάρω όλους ο γύρω διάολος. Άντε τα κολόπεδα τώρα που μας τυρανάνε. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. 9 και 12 λεπτά. Πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε. Καλημέρα Γιώργα ρε.
1: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.
0: Καλημέρα Κωστάκη, τα είδα. Στείλε.

Αυτό είναι ένα τεράστιο, ένα χρόνιο, ανοιχτό τραύμα της πόλης του Βόλου. Ο Ξηριάς αγοραστέ από αντιπλημμυρικό έργο, από βιτρίνα της εισόδου του Βόλου, έχει μετατραπεί σε μια ιδιότυπη μπαρουταποθήκη. Ο Ξηριάς έχει μετατραπεί σε μια ιδιότυπη υγειονομικής και κοινωνικής υποβάθμισης. Και ο ένας ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον. Κάποια στιγμή είπαν από την περιφέρεια τότε επί αγοραστού ότι η είσοδος του Βόλου θα άλλαζε όψη. Γι' αυτό και υποτίθεται εκεί έκαναν αντιπλημμυρικό, ρίξανε τσιμέντα. Σήμερα η Κίτη του Χυμάρου θυμίζει, όπως σας είπα, περνώντας χθες, σκηνικό από παλιοτενία. Στο έλεος της απόλυτης εγκατάλειψης. Και όπως σας είπα, υπάρχουν δύο βάρδιες, Κωστάκη. Δύο βάρδιες. Η βάρδια της ημέρας. Στη βάρδια της ημέρας, τα σκουπίδια και τα μπάζα από τον παρακείμενο άτυπο οικισμό, εγώ τους πάω προσωπικά σαν ανθρώπους, αλλά εδώ έχουν δημιουργήσει θέμα. Είμαι εναντίον τους εδώ. Τα σκουπίδια λοιπόν και τα μπάζα από τον άτυπο οικισμό κάνουν κυριολεκτικά πάρτι. Έχουν δημιουργήσει μια υγειονομική βόμβα. Υγειονομική βόμβα. Και στο κάτω-κάτω πιανού είναι τα οικόπεδα εκεί. Τα οικόπεδα, ρε, ιδιοκτησιακά, σε ποιον ανήκουν? Τα οικόπεδα που είναι στημένες οι μπαράκες, σε ποιον ανήκουν? Η υγειονομική βόμβα έτοιμη να εκραγεί ανά πάσα στιγμή. Αυτή είναι η βάρδια της ημέρας, γιατί υπάρχει και η βάρδια της νύχτας. Μόλις πέσει ο ήλιος, το σκηνικό αλλάζει. Το σκοτάδι εκεί γίνεται ο καλύτερος σύμμαχος. Εκεί γίνεται real estate. Real estate της παρανομίας, κύριε Κουλούρη. Με το εμπόριο ναρκωτικών να χτυπάει κόκκινο. Η περιοχή το βράδυ, κύριε Κουλούρη, μετατρέπεται σε άβατο. Τύφλα να έχει το μεταξουργείο. Τύφλα να έχει μάντρα δικής. Το ερώτημα είναι απλό, βασανιστικό. Για πόσο θα πετάτε ο ένας στον άλλον τον μπαλάκι? Πάψτε λοιπόν το κρυφτό και κάντε τριμερή, τελειώνετε. Όταν θα επανέλθουμε θα πρέπει να το έχετε λύσει το θέμα. Εδώ δεν είμαστε τα μέσα ενημέρωσης για να κάνουμε δημόσιες σχέσεις και να λέμε τα καλύτερα για σας. Όχι, θα σας πάρω γύρω διάολος. Θα σας πάρω γύρω διάολος όλους μαζί. Νομίζετε ότι έχετε το πάνω χέρι? Όχι, όχι. Είστε υπηρέτες του βολιώτικου λαού όλοι σας. Ας το διάολο πρωί.

0: Παρασκευή σήμερα, πάρτε καφεδάκια παιδιά, πάρτε καφεδάκια. Έχουμε μπροστά μας τρίμερο από το καφεκοπτίο μας. Φρεσκοκομμένος, αδέλμα, αδελφή, μακροσάβα, ελληνικός, βολιώτικος, φρεσκοκομμένος, φρεσκο... μη γελάτε ρε. Φρεσκοκαβουρδισμένος, μυρωδάτος καφές. Κύριε Μακροσάβα, καλημέρα, πώς είστε?
1: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24-21-0-26-011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
0: Μου στέλνει μήνυμα ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο Γιώργος ο Πράτος. Και μου γράφει ο αντιδήμαρχος, έχω ενημερώσει την Άννα Μαρία Παπαδημητρίου και την κυρία Άννα Μαρία Παπαδημητρίου και περιμένω, και μου είπε ότι άμεσα θα μπει να καθαρίσει το ποτάμι και σε συνεργασία μαζί να τα πετάξουμε. Η αλήθεια είναι, Γιώργο, ότι το έχουμε καθαρίσει 4-5 φορές σίγουρα στο παρελθόν. Αντιδήμαρχέ μου, δεν λέω ότι δεν το καθαρίζετε. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Είμαι ακριβής στο τι λέω. Το έχετε καθαρίσει και μπράβο σας. Το θέμα είναι ότι υπάρχει πρόβλημα. Εσείς το καθαρίζετε. Αλλά υπάρχει παραβατικότητα. Γι' αυτό μιλάω. Ξέρω ότι η αρμοδιότητα εντός της Κήτης ανήκει στην περιφέρεια. Ξέρω ότι η μεταφορά στο σκουπιδότοπο ανήκει σε εσάς. Τα ξέρω. Το θέμα όμως ότι εδώ μην μείνουμε στις αρμοδιότητες. Εδώ πρέπει να συναποφασίσετε τρεις. Δεν είσαι μόνο εσύ, δεν είναι μόνο η κυρία Παπαδημητρίου, είναι και η αστυνομία. Συνασπιστείτε, συνεννοηθείτε, συνασπιστείτε για να το επιλύσετε. Ξέρω είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο το θέμα, είναι και κοινωνικό. Είναι και κοινωνικό. Αλλά εδώ γίνεται χαμός. Εδώ μπαίνει και θέμα ναρκωτικών. Εδώ μπαίνουν πολλά θέματα μαζί. Δεν είναι δυνατόν. Εδώ είναι νεολαία, περνάνε παιδιά από κάτω. Σας είπα. Και στελέχη της καλής κοινωνίας, δεν όχι μόνο, πηγαίνουν πάρα πολλοί βολιώτες και βολιώτισες εκεί. Για να δώσω έμφαση, είπα, ακόμη και μέλη της καλής κοινωνίας της πόλης, τα βράδια είναι εκεί για τα ναρκωτικά. Για να δώσω έμφαση. Όλοι οι άνθρωποι είναι το ίδιο, είναι άρρωστοι. Βγαίνουν όμως εκεί, υπάρχει θέμα εκεί. Πρέπει να το λύσουμε. Αυτό λέει ο Γιώργος, συνασπιστείτε.

Το θέμα δεν το αφήνω. Θα το επισημαίνω κάθε μέρα μέχρι να επιληθεί. Θα σας γίνω βραχνάς. Μόνο έτσι, διαφορετικά δεν γίνεται. Και εσείς θέλετε να είμαι ο βραχνάς σας, να σκοπιέσεις για να τα ιεραρχείτε, να τα προγραμματίζετε και να τα υλοποιείτε. Αν κάνουμε εδώ συνεντεύξεις, να περνάει η ώρα, να γράψουμε παραπολιτικά και να μαλακιζόμαστε όλοι μαζί, αυτό δεν είναι για μένα λύση. Εδώ θέλουμε να πιάνουμε τον τάβρο από τα κέρατα. Εμείς δεν είμαστε αυτής της φλούβλικης δημοσιογραφίας. Αυτή είναι η δημοσιογραφία για τους φλούβλιδες, για τους χλεχλέδες, για τα ψώνια.

0: μπαίνοντας, βγαίνοντας από το Βόλιο για καφεδάκια, σάντουιτς, μεζεδάκια αργότερα, πια το ημέρα στο μεσημέρι, είμαστε ένα καφενείο περιοπής. Τύφλα να έχει το άψιτο έως του Κώστα Πασίβικα ή του Κώστα Φορτούνα που έρχεται κάθε τόσο στο Βόλιο. Μια στάση Λαρίς 174 στο καφενείο του Μανώλη. Δημητράκη, καλημέρα.
1: Πολύ καλημέρα, καπιτέ.
0: Δημητράκη, τα κατάλαβες όλα αυτά, ναι ή όχι?
1: Βεβαίως.
0: Τελείωνε και εσύ. Τι προτείνεις?
1: Α, γιατί με παίρνεις με το άγριο?
0: Τι προτείνεις? Μου πει η μαμά σου.
1: Αλήθεια?
0: Ναι. Για πες.
1: Και φτεδάκια έχω σήμερα.
0: Πώς θα κάνει, πώς θα τα κάνετε?
1: Τη γανιτά θα τα κάνω. Άμα θέλουμε σαλτσούλα θα βάλουμε σαλτσούλα, άμα δεν θέλουμε δεν θα βάλουμε.
0: Μπράβο ρε Μητσάκο. Μητσάκο, πήρες χαμπάρι τη νύχτα που έβρεχε? Καταρακτό.
1: Όχι Γιώργο, τώρα το πρωί ξύπνησα και τα είδα όλα μουσκεμά.
0: Πω, δεν άκουγες τίποτα?
1: Πω, δεν παίρνω χαμπάρι.
0: Πέφτει σταύρα κουρασμένος, ε.
1: Ναι, μη συζητάς.
0: Εμένα με κολλάει ύπνος, τι πράγμα είναι αυτό, ρε?
1: Εντάξει, είσαι και ηλικιωμένος άνθρωπος, λογικό είναι.
0: Ρε, δεν πας να μη σε στείλω πρωί-πρωί. Μέχρι που μια μέρα, ξημέρωμα, νύχτα, γύρω στις 3, δεν μου κολούσε τίποτα ύπνος. Βάζω που λες ένα σορτσάκι, ένα σιγά αθλητικά παπούτσια, κατεβαίνω στην παραλία, μπαίνω στο κορδόνι, γυρίζω 4 ώρα μου να πίσω. Έπεσα και ξανακοιμήθηκα. Ε.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ευτυχώς που κοιμάται εκείνη την ώρα η Μαργαρίτα, αλλιώς θα μην είχε χώσει. Δεν υπήρχε περίπτωση. Έριξε πολύ βροχή απόψε, Δημητράκη. Βροχή. Και φτεδάκια, καλή πρόταση από το Δημητράκη.

0: Καλημέρα στο Γιώργο τον Τόρι.
1: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Υπογραφή γνησιότητας.

0: Όλα στη φόρα.
1: Ώρα Ελλάδος, 9 και 27 λεπτά. Καύσονες, πλημμύρες και ασθένειες. Η κλιματική αλλαγή απειλεί σχεδόν κάθε παιδί στον πλανήτη. Καθώς οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής εντείνονται, τα παιδιά σε όλο τον κόσμο εκτίθενται τόσο σε φυσικούς όσο και σε ανθρωπογενείς κινδύνους που μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη ζωή τους. Η κλιματική κρίση διαταράσσει τη μόρφωση των παιδιών, σκοτώνει αθόρυβα τους ανθρώπους. Η αντανάκλαση του ρήγματος Καραμαλή Μητσοτάκη στη βάση της Νέας Δημοκρατίας και τα αγκάθια στην προσπάθεια συσπήρωσης. Η συμβουλή με νόημα του Κώστα Καραμαλή στους μαθητές: πετάξτε τα ασήμαντα τη σαβούρα. Το καρφί, το πέταλο και η δυσκολία Μητσοτάκη απέναντι σε Καραμαλή Σαμαρά. Και επιμένει ο Κυριάκος, πετάει βέλη σε Καραμαλή Σαμαρά και επιμένει στο Μητσοτάκη ή χάος. Κατηγορούμενος στη δίκη για τα Τέμπη, στρέφεται κατά Καραμαλή. Είχε εγκληματική γνώση για έλλειψη τηλεδιοίκησης. Ούτε ο Βανς πάει η Ελβετία. Τα σχέδια για τις συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Πολύ νεκρή Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο. Τι συμβαίνει με τις τιμές στο πετρέλαιο? Φθηνότερο στις αγορές, ακριβώς στην Αγγλία. Η συζήτηση για θαλάσσιες ζώνες Ελλάδας-Λιβύης απέναντι στο Τούρκο-Λιβικό μνημόνιο. Από τον Ρούσβελ στον Ομπάμα, η εξέλιξη των προεδρικών βιβλιοθηκών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι. Συντροφιά μας είναι η μηχανογραφική. Κυρία Ματίνα, καλημέρα, πώς είστε? Μηχανογραφική, καλημέρα και στον κύριο Παπαοικονόμου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
1: Έτσι που λες, αντιδημαρχάρα Γιώργο Πράτο, έχουμε μπλέξει εκεί. Ναι, είναι μπλέξιμο εκεί. Και κάποιοι το παίζουν και τσαμπουκά, κάνα δυο με πλησίασαν. Με περίεργες διαθέσεις. Έτοιμος ήμουν να σηκωθώ στον αέρα και να φέρνω σβούρες. Ναι, μιλάμε ότι πρέπει να επιληφθεί το... Οι τοπικές αρχές να επιληφθούν πάνω αυτά. Έχουμε μπλέξει με δάφτους. Πρέπει να ξεμπλέξουμε. Πάρα αυτά. Σε χρόνο ντεντέ.
5: Τρύπα στην υδρόγειο.
1: Παναγία μου!
5: Κι από το υπόγειο.
1: Κι υπόγεια.
5: Φτάσαμε στο δώμα.
1: Απ' τα ρέματα, σχημάρους.
5: Κι είχε κι άλλο ακόμα.
1: Κι άλλο ακόμα έχει.
5: Σπάσαν τα ταβάνια μας.
1: Μέχρι και τη βάνια είχε μέσα.
5: Βγήκαν τα τηβάνια μας.
1: Στον ουράνιο θόλο. Και τον θέλανε όλο.
5: Τρέξαμε.
1: Μπλέξαμε, μπλέξαμε.
5: Σε παραμύθια πιστέψαμε.
1: Τρέξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε.
5: Όνειρα τέρα
1: θρέψαμε.
5: Η αίμα πάμε στη στροφή.
1: Με ηρεμία.
5: Μην ξαναχάσουμε επαφή.
1: Θα τα λέμε κάθε μέρα.

0: ξαναχάσουμε επαφή.
1: Κόλλησε πάνω μου αν θες,
0: μας περιμένουνε βροχές. Τρέξαμε, παίξαμε,

Ζήσαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Σε παραμύθια πιστέψαμε. Τρέξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Όνειρα τέρατα θρέψαμε. Ήρεμα πάμε στη στροφή. Μην ξαναχάσουμε επαφή.

0: Γιώργο Ζαγή, καλημέρα, πώς είσαι?
1: Έλα φίλε, πώς είσαι?
2: Άσε, μόλις ξέμπλεξα. Κυριακάτικα επαθαλάστικο.
1: Αμάν.
2: Να είναι καλά ο Γιώργος Ζακής. Με εξυπηρέτησε στο νέο του κατάστημα. Ήδρας 3, 1-2 ΑΕΔ.
3: Ελαστικά, ζάντες, αμορτισέρ, ελαττήρια, αναρτήσεις κορυφαίας ποιότητας. Ζυγοσταθμίσεις και ευθυγραμμίσεις με σύγχρονα μηχανήματα. 3D επαγγελματική ευθυγράμμιση με κινητή κάμερα, αυτόματα ρυθμιζόμενη. Όλα αυτά στο βουλκανιζατέρ που πρώτος σας τα προσέφερε. Το βουλκανιζατέρ που εμπιστεύεσαι. Που νιώθεις ασφάλεια. Βουλκανιζατέρ Γιώργος Ζακής. Νέα διεύθυνση, Ίδρας 3, 1-2 ΑΕΔ. Τηλέφωνα 24210-61979 και 6938-298955. Στο αυτοκίνητό σας και σε εσάς αξίζει μόνο το καλύτερο.
0: Αυτά το μεσημέρι, το βράδυ, παιδιά, θυμήθηκα που είχε βγει χθες και προχθές ο Νίκος ο Ντόκος και μας είπε για την εκδήλωση στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο του Βόλιο. Έχει και κάτι σε 9 και 4 να είμαι στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Γεμάτο κόσμο μέσα. Ανταποκρίθηκε ο κόσμος. Επί σκηνής, φιλαρμονική του Δήμου Βόλου, καταπληκτική. Διάφορες χοροδίες, δεν κατάλαβα και πολύ, πολλά πράγματα, αλλά από το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικοί άνθρωποι, άντρες και γυναίκες, χοροδία, σκηνικά. Βάζανε ατάκες από τον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο, ατάκες φοβερές. Εκείνες που έγραψαν ιστορία, τάκες, και ενδιάμεσα φιλαρμονική έπαιζε, οι χοροδίες τραγουδούσαν. Πω πω, παιδιά, ήταν καταπληκτικά, σας λέω. Καταπληκτικά. Βέβαια, από τη χοροδία οι άνθρωποι δεν είναι επαγγελματίες όσον αφορά τα μονοθεματικά, αλλά το προσπαθούσανε και είχε δυνατές φωνές. Δυνατές φωνές, όλες βέβαια πατούσαν στο μέτρο. Είχα πιάσει και πάνω ψηλά το τελευταίο διάζωμα της κερκίδας, συμμετρικά για να έχω καλό ήχο. Αμέ! Και ξαφνικά βλέπω να πετάγεται μπροστά από τη φιλαρμονική, μπροστά από τη χοροδία. Πιάνει το μικρόφωνο και αρχίζει η ορχήστρα, παιδιά, και ακούμε μια καταπληκτική φωνή με σωστό μέτρο, με πατήματα και με φωνή να τραγουδάει το συγκεκριμένο τραγούδι. Ήταν ο Νίκος ο Ντόκος. Παιδιά, ο Νίκος ο Ντόκος τραγούδησε καταχειροκροτούμενος. Νίκος Ντόκος καταχειροκροτούμενος. Είπε αυτό. Δεν το ηχογράψα γιατί θα τον αδικούσε, μόνο μακριά. Πάντως το είπε αυτό καταπληκτικά. Μπράβο, έφυγε κύριε Ντόκο.

0: εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Electronet επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Electronet Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Electronet Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.
1: Τώρα όσον αφορά το στίγμα της επικαιρότητας εδώ στη Μαγνησία σήμερα, αυτό θα έλεγα ότι επικεντρώνεται στην έναρξη μεγάλων έργων οδοποιίας στο Βόλο. Ξεκινάνε οι ασφαλτοστρώσεις στο Βόλο από τη Δημοτική Αρχή. Ξεκίνησε το μεγάλο έργο ολικής αποκατάστασης και ασφαλτόστρωσης σε 35 κεντρικούς και περιφερειακούς δρόμους του Βόλου. Χθες καταγράφηκαν περιστατικά αφαίρεσης καλωδίων χαλκού από στήλους ηλεκτροφορτισμού μέρα μεσημέρι στον περιφερειακό. Στο προσκήνιο επίσης βρίσκονται σοβαρές υποθέσεις με ανήλικα παιδιά εδώ στο Βόλο που κατήγγειλαν τους γονείς τους, καθώς και καταδίκη 23χρονου που θα εκτίσει ποινή κατοίκων με βραχιολάκι.

Χθες είχαμε συνεχείς διακομιδές ασθενών από τις Ποράδες, Κάθο και Αλόγισο προς το νοσοκομείο του Βόλου. Αυτές οι συχνές διακομιδές σημαίνουν ότι κάτι δεν κάνετε καλά στη Σκιάδο και στη Σκόπηλο και στην Αλόνισο. Εκεί τα κέντρα υγείας μου φαίνεται το έχετε ρίξει στο σωρολιό. Για ψήλου πίδι μας στέλνετε τον κόσμο στο νοσοκομείο του Βόλου. Και όχι μόνο αυτό, κάνετε και επιλογή μέσων μεταφοράς, διακομιδής. Είμαστε μπροστά σε σκάνδαλο, κανονίστε να αρχίσω να ψάχνω. Τα κέντρα υγείας συνεργάζεστε από ό,τι φαίνεται με επαγγελματίες σκαφών διακομιδής. Θα σας πάρω γυροδιάολος.

Και βέβαια Ξηριάς SOS, η μαύρη τρύπα του Βόλου ζητάει απελευθέρωση. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας εδώ στη Μαγνησία σήμερα. Τώρα όσον αφορά το καιρικό, έχουμε 23 βαθμούς στο Βόλο αυτή την ώρα, με υγρασία 67%. Έχουμε 24 βαθμούς σε Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο. Τα δρομολόγια της ακτοπλοείας εκτελούνται κανονικότατα. Για να ανέβω στο δορυφόρο, έχει φύγει στην ώρα το, από ό,τι βλέπω, το Superstar 2 από το Βόλο. Έχει εξέλθει του παγαστικού. Βρίσκεται κοντά στον Άγιο Σώστη, κατευθείαν για Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόνισο. Όλα τα πλοία του Ταρζάν έχουν φύγει από το Αχίλιο, κατευθύνονται προς τη Σκιάθο με καμιά 1500 με 2000 άτομα για τη Σκιάθο. Σε λίγο φτάνει στο Βόλο το Ζέφυρος από γλώσσα Σκιάθο Πλατανιά, και από πίσω ακολουθεί το Inkjet 2 από Αλόνισο, Σκόπελο, Σκιάθο. Καλημέρα στην Κίμη. Καλημέρα στη Σκύρο. Καλημέρα στην Πάφο της Κύπρου. Καλημέρα παιδιά. Καλημέρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, από ό,τι βλέπω εδώ. Καλημέρα στη Ρόδο. Καλημέρα Πρέβεζα. Καλημέρα Σαλονίκη.

0: Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία, ταξιδεύουμε στα Μέσο Ερτζιανών. Μέσο Ερτζιανών. Έλα να σε ταξιδέψω. Α, αυτή είναι μουσική, μουσικάρα, τραγουδάρα. Φανταστική σούστα, σούστα, σούστα. Δώσε παλιουδάκι.
1: Ποτάκι το τα μάτια σου, πόσο κακό μου κάνεις. Μάλλον πως το βάλες σκοπό εσύ να με τρελάνει.
0: Παναγία μου, Χριστούλη μου.
1: Θέλω το κόστι στη φυλακή τσαγάπη σου να πέσω. Και τρόπος μη βρεθεί ποτέ όξο να δραπετεύσω.
0: Ευαγγελίστρα μου,

σκάθος. Κώστα Σαρή, καλημέρα, πώς είσαι Κώστα? Βασταρδής. Καλημέρα στο Στελίνα.

Βασιλιάρα Λατζά, καλημέρα. Καλημέρα, Άρχοντα Λατζά. Κυρίες και κύριοι, η αντίστροφη μέτρηση για την μεγαλύτερη οδική παρέμβαση των τελευταίων ετών στο Βόλο ξεκίνησε. Τα πρώτα συνεργεία έχουν ήδη βγει στους δρόμους του Βόλου, σηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο την έναρξη ενός εκτεταμένου προγράμματος ασφαλτοστρώσεων που φιλοδοξεί να βάλει τέλος στις κακοτεχνίες, στις λακκούβες, στις επικίνδυνες τομές που άφησαν πίσω τους και οι εργασίες εγκατάστασης οπτικών ινών. Δεν ήταν μόνο οι οπτικές ίνες. Η αρχή έγινε από την οδό 28 Οκτωβρίου, δηλαδή από την Αλεξάνδρας. Ξεκίνησαν συνεργεία υπό την εποπτεία του Δήμου Βόλου. Προχωρούν σε φρεζάρισμα του οδοστρώματος από την Κατσαβέτη ίσα με τη Θουκυδίδου, προκειμένου να ακολουθήσει πλήρης ασφαλτόστρωση σε όλο το πλάτος του δρόμου. Αμέ! Πρόκειται για την πρώτη κεντρική οδό που αποκαθίσταται ολοκληρωτικά μετά το σαρωτικό πέρασμα των συνεργείων οπτικών ινών που άφησαν πίσω τους δεκάδες πρόχειρες αποκαταστάσεις, σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Το έργο αποτελεί μέρος μιας μεγάλης εργολαβίας. Προβλέπει ασφαλτοστρώσεις σε συνολικά 78 δρόμους του Βόλου και της Νέας Ιωνίας, καλύπτοντας περίπου 35 χιλιόμετρα οδικού δικτύου. 35 χιλιόμετρα οδικού δικτύου, 78 δρόμοι, Παναγία μου. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται σημαντικοί κυκλοφοριακοί άξονες. Κάπα Καρντάλι, εξ ολοκλήρου ασφαλτόστρωσης. Δημητριάδος, Ιάσονος, Δευτέρας Νοεμβρίου. Παγασόν, Λαμπράκι, Πολυμέρη, Αθηνών, Κωνσταντά, Κασαβέτη, Μαγνήτων, Κουντουριώτου, Βασάνη, Περεβού, Θυρών, Φιλικής Εταιρείας, Λεωφόρος Ειρήνης, Σάμου, Πάριδος, Δωρηλαίου, Παρασκευοπούλου, Φυτόκου, Γιάννη Δήμου.

0: Κοξοπούλου. Μάρκου Γεωργιάδου. Βαρέθηκα να λέω ρε παιδιά, βαρέθηκα ρε παιδιά. Βαρέθηκα, όχι άλλο κάρβουνο. Ρε παιδιά, όχι άλλο κάρβουνο σας λέω.
1: Τι κάνετε μωρέ, σταματήστε το κάρβουνο.
0: Φτάνει.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
0: Φτάνει ρε παιδιά, φτάνει ρε. Ρε καπουρνιώτη, ρε καπουρνιώτη έλεος ρε, θα με πεθάνετε ρε. Ρε καπουρνιώτη δεν μας λυπάσαι. Παράλληλα προβλέπονται εκτεταμένες παρεμβάσεις σε δεκάδες κάθε... Μη γελάς, Γιώργο Πράττω, μη γελάς. Γιώργο Πράττω, μη γελάς σου λέω. Προβλέπονται εκτεταμένες παρεμβάσεις σε δεκάδες κάθετες συνοικιακές οδούς, μεταξύ των οποίων Φιλελλήνων, Ιολκού, Καρτάλι, Καρτάλι, Τελιγιώργη, Τρικούπη, Σταθά, Νικοτσάρα, Βλαχάβα, Καραϊσκάκη, Κανάρι, Ιωάννη Φιλίππου, Κίτσου Μακρύ, Παύλου Μελά, Κουταρέλια, Κατζιαργύρη, Κοραή, Ροζού, Αθανασίου Διάκου, Μεταμορφώσεως, με την 24η Συντάγματος Ελλάς, Μακρινίτσης, Κρίτσκι, Γλάθστονος, Γάτσου, Καποδιστρίου.
1: Τι κάνετε μωρέ, σταματήστε το κάρβουνο, όχι άλλο κάρβουνο.
0: Καπουρνιώτη σε καταγγέλω για δολιοφθορά. Καπουρνιώτη. Οι εργασίες θα εξελίσσονται τμηματικά ώστε να περιοριστούν τα προβλήματα στην κυκλοφορία, ενώ οι πρώτες παρεμβάσεις επικεντρώνονται στους δρόμους που επηρεάστηκαν περισσότερο από τα έργα ανάπτυξης δικτύων οπτικών ινών. Ο Βόλος ήταν μια από τις πόλεις που βρέθηκαν αντιμέτωπες με εκτεταμένες φθορές στο οδικό δίκτυο. 4 διαφορετικές εταιρείες εκτελούσαν παράλληλα έργα για την εγκατάσταση των δικτύων τους, με αποτέλεσμα εκατοντάδες τομές, πρόχειρα μπαλώματα να δημιουργήσουν ανομαλίες στο οδόστρωμα, να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους για οδηγούς, για δικυκλιστές, για ποδήλατα. Με την ολοκλήρωση λοιπόν του προγράμματος, ο Δήμος Βόλου στοχεύει να παραδώσει ένα πλήρως αναβαθμισμένο, ασφαλές, λειτουργικό οδικό δίκτυο, δίνοντας οριστική λύση σε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Επομένως, ξεκίνησε ήδη το έργο ολικής αποκατάστασης 78 δρόμων του Βόλου, μήκους 35 χιλιόμετρων.

0: τόπος ή τα βγάνει, ο τόπος ή τα βγάνει.
1: Σου που για το δασκαλό Γιάννη,
0: για το δασκαλό Γιάννη, για το δασκαλό Γιάννη.

Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

Παιδιά, ολόκληρη η Ευρώπη ψήνεται. Τώρα εμείς πως την έχουμε σκαπουλάρει έτσι. Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία ψήνονται στην κυριολεξία με σαραντάρια. Και μάλιστα ο καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη θα κορυφωθεί τις επόμενες μέρες, με τις θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές να φτάνουν ή και να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Αρκεί να σας πω ότι οι αρχές σε Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία έχουν ήδη ενεργοποιήσει προειδοποιητικά μέτρα, καθώς το κύμα ζέστης εκτιμάται ότι θα διαρκέσει για αρκετές ημέρες, αυξάνοντας τον κίνδυνο. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, πολλές περιοχές βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Μιχάλη Μεϊκόπουλε, καλημέρα. Γύρω από τη Φλωρεντία, που την ξέρεις καλά, Μιχάλη μου, οι μετεωρολογικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θερμοκρασίες κοντά στους 40 βαθμούς. Φλωρεντία! Ενώ σε πόλεις όπως η Μπολόνια, η Μπρέσκα, η Περούτζια, το Τωρίνο. Κύριε Μαμάκη, καλημέρα. Ανεβείτε, κύριε Μαμάκη. Εκεί έχουν εκδοθεί, δηλαδή Μπολόνια, Μπρέσκα, Περούτζια, Τωρίνο, πορτοκαλί προειδοποίηση. Ποτζιόρνο, Σιβίτα Βέτσια. Παράλληλα η Ρώμη, Φιωμιτσίνο, το Μιλάνο, η Νάπολη, κύριε Μαμάκη, συγκαταλέγονται στις πόλεις που παρακολουθούν στενά λόγω της παρατεταμένης θερμικής επιβάρυνσης. Εκτός από τις υψηλές θερμοκρασίες, κατά τη διάρκεια της ημέρας ανησυχία προκαλεί και η αδυναμία ουσιαστικής πτώσης του υδραργύρου τη νύχτα. Τη νύχτα, κύριε Μαμάκη. Να φανταστείτε, κύριε Μαμάκη, ότι στην κοιλάδα του Πάδου, στην κοιλάδα του Πάδου, οι ελάχιστες θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν πάνω από 27 βαθμούς στη διάρκεια της νύχτας. Δηλαδή αυξάνουν την θερμική καταπώνηση, να το πούμε έτσι. Στη Γαλλία τα ίδια, 26 περιοχές σε επίπεδο πορτοκαλί, πορτοκαλί προειδοποίηση. Και στη Μαδρίτη έχουμε 35 εκεί. Και στο Λονδίνο, εδώ Λονδίνο, εδώ Γκράβεσεν, εδώ Big Bang. Η Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξετάζει το ενδεχόμενο επίσημης καταγραφής καύσωνα στη Νότια Αγγλία μέσα στο Σαββατοκύριακο. Άντε φτάνει, έρχεται από τη Νέα Υόρκη για το Southampton, έρχεται και το Queen Mary 2, έφυγε χθες. Κροσάρι πάνω από τις Αζόρες. Queen Mary 2, Southampton. Εκεί θα ψηθείτε, ρε μπαγάσιδε. Να ψηθείτε, κουρνιαχτός. Που να πάρω διάολο στην Ευρώπη σας. Τη ναζιστική φασιστική Ευρώπη. Σήμερα είναι ναζιστική φασιστική Ευρώπη. Σήμερα είναι στο απόγειο.

Καλημέρα στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Όλοι άχρηστοι μαζεμένοι εκεί. Το πρώτο άχρηστο ο Κικίλιας. Παιδιά, ο Κικίλιας το παίζει Υπουργός Ναυτιλίας. Άσε να πάει στο διάολο. Ο Κικίλιας Υπουργός Ναυτιλίας. Χθες το πρωί είχε βγει εδώ στην ανοιχτή γραμμή να μας πει μια καλημέρα η γυναίκα, η κόρη του αημίστου καθηγητή του Παναγιώτου Βουτσά και της κυρίας Χρυσάνθης Μαρέλη Βουτσά, η οποία ήταν δίπλα της, η κυρία Μαρέλη Βουτσά. Είχε τηλεφωνήσει από την Κάρπαθο η κυρία Στέλλα Βουτσά, έχει βγει στην ανοιχτή γραμμή η κοπέλα, φιλόλογος λοιπόν, και εκείνη την ώρα της είπα ότι μέσα στο λιμάνι της Καρπάθου ήταν ο Διαγόρας, το πλοίο Διαγόρας. Και πράγματι μας είπε η κυρία Στέλλα Βουτσά ότι ήταν σε ένα καφενείο, πήραν καφέ και ακριβώς απέναντι από το Διαγόρα. Λοιπόν, ο Διαγόρας είχε φύγει από τη Ρόδο. Λοιπόν, πέρασε χθες το πρωί από την Κάσου, από την Κάρπαθο, την ώρα που μιλούσαμε εμείς με την κυρία Βουτσά, και από χθες το πρωί πήγε Κάσο, πήγε Σιτία, πήγε Ηράκλειο. Αυτήν την ώρα που μιλάμε βρίσκεται μεταξύ Ηρακλείου και Σαντορίνης και μετά πάει για τον Πειραιά. Δηλαδή, να είσαι από την Κάρπαθο, να δεις να πας στον Πειραιά, να επιβαίνεις την άλλη μέρα το πρωί και να φτάσεις την άλλη μέρα το βράδυ. Να επιβιβάζεσαι το πρωινό σήμερα και να φτάνεις στον Πειραιά αύριο βράδυ. Ρε Κικίλια! Δηλαδή η Κασοκαρπαθία, Κάσος Κάρπαθος, Κασοκαρπαθία τη λέω. Δεν είναι Ελλάδα και τι στο διάολο είναι ρε. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι τι είναι ρε, τρίτης διαλογής. Να θέλουν δύο μέρες να πάνε στον Πειραιά ρε. Βάλε ρε σε μια επιδότηση. Πώς βάζεις επιδότηση Θεσσαλονίκης ποράδες για ψήλου πίδημα ρε. Με 3,5 εκατομμύρια τη σεζόν. 3,5 εκατομμύρια βάλει την επιδότηση της Θεσσαλονίκης ποράδες και κυρίες. 3,5 εκατομμύρια. 3,5 εκατομμύρια. Τα ακούτε ρε σκάθος κόπελος αλόνισος. 3,5 εκατομμύρια πληρώνουμε εμείς για σας. Εμείς πληρώνουμε για σας 3,5 εκατομμύρια. Και αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα κάτω Κάσο Κάρπαθο δεινοπαθούν για να φτάσουν στην πρωτεύουσα ρε. Ρε ξεφτύλα. Ρε που το παίζεις υπουργός. Υπουργός ναυτιλίας ρε εσύ. Ψηλέ και άμυα λε Κικίλια άσχεται. Κρίμα ρε Μπαλατσινού ούτε. Τίποτα δεν είχε. Καθόλου γούστο τίποτα.

Έτσι αντιμνημοσύνη για τον φοβερό ηθοποιό, τον Ηλία το λογοθέτη, τον Κεφαλονίτη, αιωνία του η μνήμη. Τι λέμε ρε πάλι σήμερα.

καλημέρα στο φίλο τον Απόστολο που στέλνει μήνυμα. Λέει για τον Τσίπρα, λέει για τον Μητσοτάκη. Αλήθεια τώρα, ρε Απόστολε. Ρε Απόστολε, αλήθεια το λες. Φαίνεσαι άνθρωπος των ανοιχτών οριζόντων. Μπαίνεις και εσύ στη διαδικασία του Μητσοτάκη και του Τσίπρα. Πιθανολογώ ότι είσαι σοβαρός άνθρωπος. Μπαίνεις αυτό το μετερίζει τώρα. Το τρυπάκι Μητσοτάκη Τσίπρα. Δηλαδή μπαίνεις στη διαδικασία του διπόλου. Τι είσαι εσύ, μέρος του διπόλου? Τι είσαι, είσαι μια πλευρά και κάποια άλλη είναι η άλλη πλευρά? Ή εμείς είμαστε οι Μητσοτάκηδες και εσύ είσαι ο Τσίπρας, ή εμείς είμαστε οι Τσιπραίοι και εσύ είσαι ο Μητσοτάκης? Είναι αυτές τώρα συμπεριφορές, εσύ Απόστολε. Απόστολε, λάθος ραδιόφωνο διάλεξες. Εμείς είμαστε άλλη ιστορία εδώ. Δίπολα. Τι δουλειά έχουμε τα δίπολα, ρε φίλε? Έχω δώσει ποτέ το δικαίωμα να μας εκλαμβάνετε σαν έναν πόλο από τους δύο ή σαν δίπολα? Απόστολο, να σου πω κάτι. Τα δίπολα, οι δύο πόλοι, αρσενικό θηλυκό, συν πλην, τα δίπολα, Απόστολε, ήταν, είναι και θα είναι ο τρόπος ελέγχου το μαζόνα. Κάθεσαι και μου λες τώρα παρασκευιάτικα πρωί-πρωί. Εμείς έχουμε πει τόσα εδώ πέρα άλλα. Εμείς έχουμε πει για το ραντεφωνά και άλλα πράγματα τώρα. Με αυτούς ασχοληθούμε. Αυτός είναι ο τρόπος ελέγχου των μαζών, τα δίπολα, των μαζών. Ή πάρε το άλλο, ρε, είπε Απόστολε, άσπρο μαύρο, ημέρα νύχτα, καλό κακό και ούτω καθεξής. Με αυτά καθοδηγούσαν πάντα τις μάζες, ρε Αποστολή. Και ξέρεις, ο στόχος της υποταγής, ο στόχος της υποταγής των μαζών, Απόστολε, γίνεται με τον έλεγχο της σκέψης, με τον έλεγχο των συναισθημάτων. Και μια τεχνική ελέγχου των μαζών είναι αυτό που μου πεις τώρα εσύ πριν από λίγο, τα δίπολα. Δηλαδή μια τεχνική αλάνθαστη ελέγχου των μαζών είναι ο διπολισμός. Συνήθως, Απόστολε, τα μουμουέ, ειδικά κάτω στην Αθήνα, τα μουμουέ δημιουργούν δύο τεχνητούς πόλους. Και δεν θεωρώ ότι είναι δουλειά των μουμουέ, των κατευθυνόμενων μουμουέ. Δημιουργούν δύο τεχνητούς πόλους και στρέφουν τις μάζες να ταυτίσουν τις ανάγκες τους με αυτούς τους δύο πόλους, Αποστόλη. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω, ότι η σωστή κρίση, η ορθή κρίση του ανθρώπου δέχεται μια επίθεση, μια μαζική επίθεση, και με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μια πλαστή κοινή γνώμη, δημιουργείται μια εικονική πραγματικότητα. Αυτός λοιπόν ο πολιτικός διπολισμός που πήγες να μου εκφράσεις τώρα εμένα πριν από λίγο, είναι βασικό εργαλείο χειραγώγησης μιας κοινωνίας. Και στην Ελλάδα, Απόστολε, τα δίπολα πάντα έπαιζαν κυρίαρχο ρόλο στο να μας εγκλωβίζουν. Τα δίπολα πάντα έπαιζαν κυρίαρχο ρόλο στον εγκλωβισμό της κοινής γνώμης. Να πάμε από παλιά. Παλιά ήταν βενιζελική με βασιλική. Αριστερή, δεξί. Πιτσιρικάς, θυμάμαι, ήταν του Κυρατσούλη Ζαμπούρινα. Ήταν τότε ρε. Και η γιαγιά μου το Βαρικό ήταν ένα σου κέντρο. Και κάθε απόγευμα πιάναν καυγά. Πιάναν μια πολυθρόνα
από πάνω του σπίτ και η Ζαμπούρινα ήταν η ΕΡΕ και η ΑΜΕ ένω κέντρο. Δίπολο, ΕΡΕ ένω κέντρο. Μετά ήταν ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία. Και τώρα τελευταία Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ. Μα είναι δυνατόν. Σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που μέσα σε σχηματισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση τα εθνικά κράτη έχουν καταργηθεί, επικρατεί πλήρως η άποψη των ελίτ. Σε αυτό λοιπόν το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον είναι χαζό, είναι ηλίθιο να μιλάμε για διαφορές μεταξύ των κομμάτων εξουσίες. Ποιος Μητσοτάκης ή ποιος Τσίπρας. Τα κόμματα εξουσίας στην Ελλάδα εφαρμόζουν πλήρως απόστολε τις εντολές των Βρυξελών. Η εθνική κυριαρχία, η κοινωνική δικαιοσύνη, η λαϊκή κυριαρχία σαν έννοιες στις μέρες μας αποστόλια έχουν καταργηθεί εντελώς. Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα εξαρτά την κοινωνική δικαιοσύνη από τους νόμους της αγοράς. Το νόμισμα είναι ιδιωτικό, είναι υπερεθνικό. Οι πρωθυπουργοί και στην Ελλάδα προκατασκευάζονται και επιβάλλονται με πάρα πολλούς τρόπους από την ελληνική ελίτ. Έτσι λοιπόν, ό,τι και να ψηφίσουν οι Έλληνες, Αποστόλη, ό,τι να ψηφίσεις, ό,τι και να ψηφίσω, είτε Κυριάκο Τσίπρα, είτε Αλέξη Μητσοτάκη, ένα αποτέλεσμα θα βγει. Κύριε Ζουμπούλη, πάει να ψηφίσεις Κυριάκο εσύ και Τσίπρα εγώ. Ένα αποτέλεσμα θα βγει. Μνημόνιο μέχρι σε σκάτων. Και ο ένας και ο άλλος ψήφισαν μνημόνια. Επομένως εμείς ό,τι και να ψηφίσουμε, κύριε Ζουμπούλη,

άλλος ακούει από το Βελιγράδι, λέει. Μου στέλνει μήνυμα. Να σε καλά, φίλε μου. Καλημέρα στον Μπέογκραντ. Κατεβαίνεις ή ανεβαίνεις. Είσαι μόνιμος κάτοικος. Αφού στέλνετε μηνύματα, ρε παιδιά, από μακριά, στείλετε καμιά λεπτομέρεια. Με βάζεις τώρα στον πειρασμό από το Βελιγράδι, στέλνεις μήνυμα, γράψε κάτι παραπάνω, ρε.

0: σε μια τηλεοπτική εκπομπή χθες βαριές κουβέντες αντίλαξαν μια εκεί από τη Θεσσαλονίκη, μια Λατινοπούλου, δεν έχω αναφέρει ποτέ στο ραδιόφωνο το επίθετό της, μεγάλη ψωνάρα, μεγάλο ψώνιο, μια Λατινοπούλου, το παίζει και αρχηγός κόμματος. Βαριές κουβέντες αντίλεξαν αυτή η κοπελιά και ο Βασίλης ο Παϊτέρης. Ο Βασίλης ο Παϊτέρης, τον οποίο γνωρίζω, ήμουνα κάποτε εκεί στο ραδιόφωνο της Σκάθου ένα καλοκαίρι, είχα πάει για μόνιμα, αλλά ένα καλοκαίρι έκατσα και έφυγα, ήταν να πάω στην Αμερική και αντί για Αμερική βρέθηκα στη Σκάθου. Και εν πάση περιπτώσει ανοίγει μια μέρα το στούντιο, ανοίγει η πόρτα και μπαίνει μέσα ένας τυπάκος, δεν τον ήξερα, με μια κιθάρα. «Γεια σου φίλο μου, γεια σου. Εσύ κάνεις τώρα εκπομπή στο ραδιόφωνο?» Λέω, «Εγώ κάνω εκπομπή στο ραδιόφωνο». Λέει, «Εγώ είμαι τραγουδιστής, είμαι καλλιτέχνης». «Πώς σε λένε?» Λέει, «Με λένε Βασίλη Παϊτέρη». 1992, Βασίλης Παϊτέρης μου λέει. Ένας ωραίος τύπος, γνωριστήκαμε εκεί, ψυχάρα μεγάλη, ο Παϊτέρης. Κάποια στιγμή χθες στην τηλεόραση ήταν αυτή η Λατινοπούλου και ο Παϊτέρης και κάποια στιγμή αυτή η κοπελιά, η Σαλονικιά τέλος πάντων, είπε ότι δυστυχώς υπάρχουν πολιτικοί που πλησιάζουν γύφτους για να εκλεγούν. Υπάρχουν πολιτικοί, είπε, που πλησιάζουν γύφτους για να εκλεγούν. Αυτή η τοποθέτηση της κοπελιάς προκάλεσε την έντονη αντίδραση του τραγουδιστή και είπε, θέλω να απευθυνθώ στην κυρία αυτή για τον όρο γύφτος που μας αποκαλεί με έναν ευγενέστατο τρόπο ο Βασίλης Παϊτέρης. «Ο γύφτος είναι», είπε ο Βασίλης, «ο γύφτος είναι ο σιδεράς που βρωμίζεται και το λέμε, που λερώνεται και του λέμε, άντε ρε γύφτο. Ο τσιγκάνος είναι ο μυγιάγυχτος, ο μυγιάγυχτος που μόλις τον βλέπεις παράξενα σε σκοτώνει. Παλιά εμείς είμαστε Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά, Ρωμενικός, Ρωμά πληθυντικός», είπε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Παϊτέρης. Ωστόσο τα πράγματα ξέφυγαν στο διάλογο εκεί με τον Βασίλη Παϊτέρη να της λέει της κοπελιάς, «αν τη δείτε καλά», είπε στον παρουσιαστή της εκπομπής, «αν τη δείτε καλά την κυρία θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως η μητέρα της αγόρασε χαλί από έναν γύφτο και δεν το πλήρωσε?» Εκεί πέρα γίνανε όλα πουτάνα στην τηλεόραση. «Είναι ντροπή σας», φωνάζει η άλλη. «Είναι ντροπή σας, εκτίδεστε από μόνος σας. Και αυτό αποδεικνύει ότι γιατί τόσο πολλοί κόσμος έχει αυτή την άποψη για εσάς. Αλλά από γύφτο δεν περίμενα και κάτι καλύτερο, να πω την αλήθεια». Η κοπελιά από τη Σαλονίκη που τον παίζει αρχηγός κόμματος δεν περίμενε κάτι καλύτερο από γύφτο σαν τον Βασίλη Παϊτέρη. Καταλαβαίνετε τώρα τι έγινε στην τηλεόραση. Για ακούστε ένα χαρακτηριστικό.
1: Να απευθυνθώ στην κυρία Λατινοπούλου,
2: ναι,
1: για το όρος γύφτος που μας αποκαλεί.
2: Ναι.
1: Αν δεν γνωρίζει...
3: Εσείς έτσι
1: πάνω, ένα λεπτό σας παρακαλώ, δεν σας διέκοψα. Αν δεν γνωρίζει ο όρος γύφτος ποιος είναι? Ο γύφτος είναι καταρχάς ο σιδεράς που βρωμίζεται και τον βρίζουμε και λέει, άντε ρε γύφτο, άντε ρε βρώμικε. Ο γύφτος λοιπόν είναι ο σιδεράς. Ο τσιγκάνος είναι ο μυγιάνγκυχτος που μόλις τον βλέπεις παράξενα σε σκοτώνει, σου τυχώνει τότε. Εμείς είμαστε Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά. Ρωμ ενικός, Ρωμά πληθυντικός. Εάν η κυρία Λατινοπούλου επιμένει με τον τρόπο της βέβαια για τα ψηφουλάκια να κάνει πολιτική,
0: έτσι, μπράβο,
1: θα πω τούτο εγώ. Δεν κάνω πολιτική εγώ. Αν την καλά δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον, αγόρασε χαλί από έναν γύφτο και δεν το πλήρωσε?
0: Το τραβούς οργανισμός σου, πάρε νάκης κοπελίτσα. κοπελίτσα, το τραβούς οργανισμό σου, πάρε να έχεις από τον Βασιλάρα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις είμαστε με τους ανθρώπους αυτούς δίπλα-δίπλα. Μια γροθιά με αυτούς τους ανθρώπους που είναι αδικημένοι. Σε άλλες περιπτώσεις όμως πρέπει να λαμβάνονται μέτρα, Βασιλάρα. Όπως εδώ στην Μπουρμπουλήθρα. Τελείωσε!

0: Βέβαια δεν ανοίγουμε τις γραμμές τέτοια ώρα, 10:30, μάλλον 11 παρατέταρτο πήγε. Αλλά ο συγκεκριμένος ακροατής σπανίως κάνει κάτι τέτοιο, μάλλον δεν το ξανακάνει. Απλά ζητάει το λόγο αυτήν την ώρα. Έλα φίλε μου, τον έχεις. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κουνιώτη.
0: Καλώς τον.
1: Καλή Παρασκευή. Θα ήθελα να καταγγείλω κάποια περιστατικά χθες.
0: Συμβαίνει κάτι σοβαρό, κάτι σοβαρό.
1: Σοβαρό, πολύ σοβαρό.
0: Για πείτε.
1: Είμαστε στη Χιγαδού, στο πάρκο.
0: Ναι.
1: Ένα μηχανάκι, βέλες με κράνη.
0: Πώς.
1: Έχει ένα μηχανάκι.
0: Ναι.
1: Μια μοτοσυκλέτα.
0: Ναι.
1: Μικρό μηχανάκι, με ναι. Δύο κοπέλες, με τα κράνη τους.
0: Ναι.
1: Με πορεία από το Βόλο προς τη Νέα Ιωνία.
0: Ναι.
1: Στη πιάτσα των ταξί. Στο πάρκο της Χιλιαδούς. Απέναντι από την πιάτσα, ένας ανοίγει την πόρτα απρόσεκτα. Πρώτη καταγγελία, άνοιξε την πόρτα, χτύπησε τα κορίτσια. Να προσέχουμε, δηλαδή να απίστευτο αυτό. Ανοίγουμε την πόρτα, να προσέχουμε. Το αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν τα κορίτσια να πάνε στο ρεύμα.
0: Πού να πάνε?
1: Στο αντίθετο ρεύμα. Στο ρεύμα από Νέα Ιωνία προς Βόλο, προς το άσυλο.
0: Πέφτοντας επί του οδοστρώματος.
1: Πέφτοντας επί του οδοστρώματος.
0: Ναι.
1: Και ερχόταν ένα αυτοκίνητο, μια κοπέλα, μια. Η οποία ευτυχώς δεν έτρεχε, γιατί εκεί πέρα δεν ξέρω αν έχετε περάσει, είναι πίστα αγώνων.
0: Ναι.
1: Και χτύπησε, αλλά ευτυχώς με πολύ λίγη ταχύτητα, ελάχιστη ταχύτητα, σταμάτησε. Παίρνουμε τηλέφωνο εκείνη την ώρα ένας επαγγελματίας οδηγός από τα ταξί. Καταγγέλλω δεύτερη καταγγελία, ο δρόμος εκεί πέρα δηλαδή είναι πάρκο, είναι καφετέρειες, είναι μαγαζιά, είναι μανάβικα, είναι... δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουμε μέσα εκείνο το σημείο με 60 και 70 χιλιόμετρα. Παίρνουμε τηλέφωνο ένας επαγγελματίας ταξιτζής, οδηγός, το ΕΚΑΒ. Βγαίνει στην Αθήνα το 166, όπως ξέρετε. Χρειάστηκαν πάνω από 5 λεπτά για να συνεννοηθούμε, για να καταλάβουν πού, για να στείλουν ένα στενοφόρο. Με ακούτε έτσι?
0: Με προσοχή.
1: Ναι. Το ασθενοφόρο, αφού το καλέσαμε, κάλεσα και εγώ το 100 για να έρθει και γράψει το συμβάν. Χωρίς υπερβολή, όλα είναι καταγεγραμμένα και οι κλήσεις και οι συνομιλίες, γιατί καταγράφονται οι συνομιλίες. Ήρθε ένας μοτοσυκλετιστής σε ΚΑΒ. Μετά από 15 λεπτά, να πω, να βάλω μια παρένθεση και να πω ότι το κορίτσι, παρόλο που φορούσε κράνος, είχε αρχίσει και πριζόταν στο πίσω μέρος, στο κεφάλι, κάνει ένα καρούμπαλο αισθητά μεγάλο. Ήρθε ο μοτοσυκλητιστής του ΕΚΑΒ, έδωσε τις πρώτες βοήθειες, έβαλε κολάρο. Το ασθενοφόρο ήρθε από όταν ήρθε ο μοτοσυκλητιστής, μετά από ένα τέταρτο.
0: Μοτοσυκλητιστές και ασθενοφόρο από το πανθυσσαλικό, έτσι?
1: Δεν ξέρω, προφανώς. Ο μοτοσυκλητιστής ήρθε, νομίζω ήρθε με πορεία από το άσυλο. Δεν ξέρω από πού ήρθε.
0: Εκεί είναι η βάση του ΕΚΑΒ, έτσι.
1: Ναι. Καταλαβαίνετε όμως τις αποστάσεις και τους χρόνους, έτσι. Υπάρχουν καταγεγραμμένες.
0: Ελάχιστες οι αποστάσεις.
1: Ναι, και υπάρχει
0: το πανθεσσαλικό,
1: και κάμερα.
0: Το πανθεσσαλικό με το συγκεκριμένο σημείο της Γιάννη Δήμου είναι πάρα πολύ κοντά. Ναι,
1: ναι. Υπάρχει και κάμερα ασφαλείας η οποία. Και τα γεγονότα δηλαδή. Που
0: απλά όλη η
1: διαδικασία,
0: όλη η καθυστέρηση είναι ο χρόνος συνεννόησης, να χτυπήσει το τηλέφωνο.
1: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Αρχίζουμε. Παίρνουν το κορίτσι, όλα ωραία και καλά. Ο άνθρωπος που άνοιξε την πόρτα, ο εμπλεκόμενος, περίμενε εκεί πέρα. Κάποια στιγμή έφυγε, λέει: θα φεύγω, γιατί πρέπει να πάω, θα πάω στο νοσοκομείο. Έτσι είπε. Πήραμε τα στοιχεία του, τέλος πάντων. Περιπολικό δεν έχει φανεί ακόμη. Εγώ ήμουν εκεί πέρα, έκανα κάποια ψώνια. Μέχρι να τελειώσω τα ψώνια μου, κάποια στιγμή μετά από 10-20 λεπτά, ένα τέταρτο, δεν θυμάμαι, είδα και ένα περιπολικό στη γωνία εκεί στα ταξί. Ο οποίος κατέβηκε, ένας αστυνομικός, και έψαχνε να βρει, να ρωτήσει το τι συνέβη.
0: Μες.
1: Η καταγγελία είναι ότι σε ένα τέτοιο τροχαίο ατύχημα, μάλλον σε οποιοδήποτε ατύχημα, αυτή η καθυστέρηση είναι εγκληματική. Εύχομαι το κορίτσι να είναι καλά, γιατί μέχρι να την πάρουν πλέον είχαν αρχίσει, τα χέρια της είχαν παγώσει, τα άκρα, τα δάχτυλά της δεν λυγούσανε, είχαν σαν να πάθανε αγκύλωση, δεν ξέρω, δηλαδή τρόμαξα, δεν είχα δει τέτοιο πράγμα ποτέ στη ζωή μου. Εύχομαι να είναι όλα καλά.
0: Εσύ φίλε, είναι τριτοκοσμικές καταστάσεις.
1: Είναι και γι' αυτό πήρα τηλέφωνο.
0: Μα και εμείς οι ίδιοι είμαστε τριτοκοσμικοί. Εμείς οι ίδιοι. Δεν είναι μόνο το ΕΚΑΒ που άρχισε να έρθει.
1: Όχι.
0: Εμείς είμαστε τριτοκοσμικοί. Η νοοτροπία μας είναι τέτοια. Από αυτόν που άνοιξε την πόρτα. Ναι. Από αυτόν που άνοιξε την πόρτα, από την κυρία που ακόμη προσπαθεί να σταματήσει το αυτοκίνητο, από αυτές που ήταν πάνω στο μηχανάκι, ήταν όλων η συμπεριφορά είναι τριτοκοσμική.
1: Όλων. Και γι' αυτό παίρνω τηλέφωνο. Είναι απάνθρωπη συμπεριφορά. Δεν είναι ανθρώπινη συμπεριφορά η συμπεριφορά μας. Σας μιλώ και ταράζομαι και μόνο που θυμήθηκα το γεγονός. Αυτό ήθελα να αναφέρω. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Σίγουρα το σίγουρο είναι ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ. Τρέμω για το παιδί μου, γιατί κυκλοφορεί στους δρόμους. Τρέμω για την ασυνειδησία όλων όμως. Τρέμω για την ασυνειδησία που μπορεί να δημιουργείται στο μυαλό του παιδιού μου, γιατί ο πατέρας μου έλεγε με στραβό θα κοιμηθείς, το πρωί θα λιθουρίζεις.
0: Σε προηγμένες κοινωνίες, φίλε, θα έπεφτε το τηλεφώνημα από το σημείο εκεί του πάρκου της Κυριαδούς με συνοπτικές διαδικασίες σε χρόνο ντεντέ, μια τεράστια οθόνη στο κέντρο επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ στο Πανθεσσαλικό θα αναβόσβηνε και θα έδειχνε στο σημείο της σύγκρουσης. Και σε 3 λεπτά το πολύ θα ήταν εκεί. Ούτε θα χρειαζόταν το τηλέφωνο στην Αθήνα, τίποτα. Σε προηγμένες κοινωνίες.
1: Ναι, όχι.
0: Αλλά τώρα,
1: Ελλάδα,
0: όταν έχεις να κάνεις τώρα με τον Άδωνη, με τον Γεωργιάδη, ναι, ο οποίος το παίζει υπουργός Υγείας, όταν έχεις να κάνεις με εμάς τους απαίδευτους, είμαστε πάρα πολύ πίσω. Τι θα το κάνουμε τώρα.
1: Αυτά θα γινόταν, όπως είπατε, σε προηγμένες κοινωνίες, όχι στην Ελλάδα των τελευταίων 50 ετών, 40-50 ετών, ναι, δυστυχώς.
0: Γιατί έχει χαθεί και το ανθρώπινο στην Ελλάδα, πρόσεξε.
1: Ναι. Το ανθρώπινο από τον τηλεφωνητή που παίρνει, το έχουμε ζήσει αυτό το πράγμα και σε άλλες περιπτώσεις.
0: Η ανθρωπιά κάποτε στην Ελλάδα υπερκάλυπτε όλες αυτές τις αδυναμίες.
1: Αυτό ήταν που
0: μας πήγαινε μπροστά. Είμαστε τελειωμένοι
1: ναι,
0: τώρα.
1: Και γι' αυτό αυτά ήθελα να πω, να μην καθυστερώ άλλο.
0: Καλά έκανες και το ανέφερες εδώ στην δημόσια, διότι μήπως και κάποιοι, ξέρω εγώ, το αντιληθούν.
1: Το νου μας, παιδιά, μόνο εμείς μπορούμε να φυλαχτούμε από μόνοι μας.
0: Εκεί στο πάρκο αυτό, στη Γιάννη Δήμου, δεν ξέρεις ανά πάσα στιγμή τι θα σου πεταχτεί μπροστά. Ένα σκυλί θα σου πεταχτεί, φτάνει.
1: Σκυλιά έχει, παιδιά έχει.
0: Μα χτυπήσεις το.
1: Και τι δεν έχει. Δεν θα κάτσω να συζητήσω για το τι γίνεται. Τέλος πάντων, είναι άλλα θέματα αυτά. Πιο πολύ η ανθρώπινη ζωή, τα παιδιά, το μέλλον μας. Χάνεται το μέλλον μας με κάθε τρόπο. Είτε φυσικά, κεφαλικά, από την οτροπία, από αυτό που λέμε ότι και τα παιδιά μας μεγαλώνουν λάθος εξαιτίας μας.
0: Έτσι.
1: Αυτά ήθελα να πω, κύριε.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.

0: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει,
1: να με ζεστάνει.
0: Ένα σκοτάδι αχανές και του μυαλού μου οι φωνές
1: με έχουν τρελάνει.
0: Στην απομόνωση που μ' άφησες εσύ, που έχεις καρδιά συνηθισμένη να μισεί. Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, η απουσία σου μπορεί.

0: Παρακαλώ, κυρία μου, εσείς το 61 τι πάθατε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μας έβαλες φωτιές, φωτιές.
0: Γιατί, λοιπόν, κυρία μου, γιατί.
1: Λοιπόν, άκουσα.
0: Γιατί σας έβαλα φωτιές, πείτε μου.
1: Πρέπει να καταλάβω, να ξυπνήσουμε. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κυριολεκτό, είπατε, αν κατάλαβα λάθος, δεν ξέρω, συγγνώμη, είναι ιδιωτική και υπερτηρή των εθνικών κρατών.
0: Αυτό είπα. Πότε το είπα, χθες.
1: Σήμερα. Τώρα.
0: Σήμερα είπα τρία πράγματα.
1: Πείτε μου την αλήθεια.
0: Πότε το είπα, κυρία μου, σήμερα.
1: Ναι, προηγουμένως.
0: Είπα εγώ τρία πράγματα
1: που σήμερα. Είναι παγκοσμιοποιημένη αυτή η κατάσταση.
0: Ορίστε, είπα εγώ τρία πράγματα σήμερα.
1: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
0: Είπα σήμερα εγώ για η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μην τρελάνετε, κυρία μου. Δεν ξέρω τι είπα.
1: Παγκοσμιοποιημένο.
0: Μήπως ακούσατε χθες. Μήπως ακούσατε χθες.
1: Και η τράπεζα. Μπορεί και χθες.
0: Κυρία μου, καλημέρα σας, κυρία μου. Δεν μπορώ να μιλήσω. Κυρία μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αν με τρελάνετε εσείς. Μου είπατε, το είπα πριν από λίγο και τώρα μου λέει μπορεί και χθες. Μπορεί και προχθές. Μπορεί και ποτέ. Σας παρακαλώ, κυρία μου. Γι' αυτό λέω, δεν θέλετε να μαθαίνετε και δεν μπορείτε να ακούτε. Εδώ είναι η πλάκα. Όχι, κυρία μου. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ποτέ δεν είπε ότι είναι ιδιωτική. Δεν είναι ιδιωτική, καταρχήν. Δεν είναι ιδιωτική. Για το νόμισμα είπα ότι είναι ιδιωτικό. Ακόμα και η δραχμή. Ακόμη και το υποτιθέμενο εθνικό νόμισμα που είχαμε πριν το ευρώ, η δραχμή, κυρία μου, ήταν ιδιωτικό νόμισμα. Με το μεγαλύτερο ποσοστό της οικογένειας Rothschild. Εκείνο είχα πει, το έχετε βάλει στο μυαλό σας και τα έχετε μπερδεμένα. Και μου είπατε ότι πριν από λίγο είπα ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ιδιωτική. Ποτέ δεν είπατε τέτοιο πράγμα σήμερα. Δεν έχω αναφερθεί σε τέτοια θέματα σήμερα. Μόνο για δίπολο είπα, για τα δίπολα. Για τα δίπολα. Που κάνουν ζημιά. Αυτά είπα, δεν είπα κάτι άλλο. Όχι, κυρία μου, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είναι ιδιωτική. Είναι ένας δημόσιος, επίσημος θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λειτουργεί όπως η κεντρική τράπεζα των χωρών που χρησιμοποιούν το ευρώ. Τώρα κυρία μου, το κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ανήκει αποκλειστικά στις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλετε να το επεκτείνω. Και το ποσοστό, κυρία μου, το ποσοστό που αντέδρασε έτσι, κυρία μου, γιατί μου είπατε πριν από λίγο, τρελάθηκα. Λογικό είναι να αντιδράσω έτσι. Το ποσοστό, κυρία μου, που κατέχει κάθε χώρα εξαρτάται από το μέγεθος του πληθυσμού της και από το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, το ΑΕΠ δηλαδή. Για παράδειγμα, κυρία μου, η τράπεζα. Ποιος είναι, καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δηλαδή τι θες, θα σταματήσω να μιλήσεις εσύ. Περίμενε. Παιδιά, έλαβα μια τάξη, δηλαδή, ανθρώπινα. Ανθρώπινα, το έθεκ, τι έλεγα, πες μου εσύ τι έλεγα. Ναι, έλεγα το παράδειγμα, για παράδειγμα, η Τράπεζα της Ελλάδος, κυρία μου, κατέχει ένα συγκεκριμένο ποσοστό του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι νομικά και οικονομικά ανεξάρτητη. Βάσει όλων των συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κανένας τέλεχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν επιτρέπεται να ζητάει ή να δέχεται οδηγίες από ιδιωτικούς φορείς, εμπορικές τράπεζες ή ακόμη και από εθνικές κυβερνήσεις. Και αυτό γιατί? Διότι ο κύριος στόχος της είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, π.χ. έλεγχος του πληθωρισμού, για το κοινό συμφέρον υποτίθεται των πολιτών της Ευρωζώνης και όχι η παραγωγή κέρδους για τον οποιοδήποτε ιδιώτη μέτοχο. Αυτά λένε οι κανονισμοί, οι κανόνες. Τώρα αν σημαίνουν άλλα πράγματα, αυτό είναι αλλού ο Παπά Ευαγγέλιο. Έλα, φίλε μου, σ' ακούμε τώρα.
2: Καλή σου μέρα, Τέκνο μου.
0: Καλώς ήρθες. Παπά, εσύ είσαι.

0: Για τη διακοπή.
1: Έλα παπά, λέγε.
0: Αλλά ορμόμενος από αυτό που είπες ότι χάθηκε η ανθρωπιά, η οποία υπερκάλυπτε τις αδυναμίες της ελληνικής κοινωνίας παλαιότερα.
1: Ναι.
0: Είναι η βασική αιτία για αυτά που ζούμε καθημερινά. Και πού θέλω να καταλήξω. Καταρχήν να δηλώσω ευθαρσός ότι θα ψηφίσω ξανά Μητσοτάκη.
1: Για λέγε.
0: Μητσοτάκη θα ψηφίσω, αυτός μας αξίζει. Κι ας είμαι παπάς αδικημένος και δεν πήρα αύξηση, πήραν μόνο οι Μητροπολίτες. Λοιπόν, τέκνο μου. Γιατί? Τώρα από πού θα καταλήξω και πού θα φτάσω. Η μικρή μου έβγαλε δίπλωμα. Ναι. Έγινε σωφερίνα και πάμε τις πρώτες βόλτες. Σκέφτομαι εγώ σαν μεγαλύτερος και με ίσως λίγο περισσότερο μυαλό, να βγούμε μετά το πέρας του ωραρίου των καταστημάτων, να έχει λιγότερη κίνηση και να μπορούμε να πηγαίνουμε σιγά και τα λοιπά. Και όντως δεν είχε πολλή κίνηση. Πάμε καλώς εδώ. Πάμε καλώς. Σε ένα φανάρι, επειδή δεν τις έσβησε καν, ξεκίνησε πιο αργά. Και έτσι πρέπει τέλος πάντων. Λοιπόν, από πίσω ένας με ένα από αυτά τα SUV, αυτά που άλλοι φοράνε στολή και τους σηκώνεται, άλλοι μπαίνουν στα μάξι και τους σηκώνεται.
1: Παπά, να σε ρωτήσω κάτι. Πιο πολλά είναι τα SUV στην Ελλάδα σήμερα,
0: ναι,
1: παρά εμείς οι Έλληνες. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Οι πάντες έχουν SUV. Πώς γίνεται?
0: Είναι θέμα σεξουαλικό. Υπάρχει πρόβλημα στήσης, τέκνο μου.
1: Ναι.
0: Και πρέπει κάπως να το αντικαταστήσουμε. Λοιπόν, το χέρι στην κόρνα. Τρελάθηκε το κεφάλι μου, το βγάζω το ράσο, το έχω βγαλμένο ήδη το ράσο, ξεκινάμε και ο καλός Θεός, επειδή τα έχω καλά με το μεγάλο, μας φτιάνει φανάρι. Όχι ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση, ήταν μεγάλο μου λάθος, γιατί τρόμαξε και η μικρή μου, ανοίγω την πόρτα και πηδάω έξω. Αδερφάκο, λέω, είναι καινούργιο οδηγός. Τι θέλεις να ξεκινήσει, λέω, με σπινιάρισμα, με χειρόφρενα, πώς θες, λέω, να ξεκινήσει? Και τι μου απαντάει, τέκνο μου?
1: Τι?
0: Έλα ρε τώρα που κατέβηκες να ζητήσεις και τα ρέστα.
1: Α.
0: Τίποτα, βγαίνει και το ράσο, βγαίνει και το καλυμάφι και αρχίζουν όλα τα τροπάρια.
1: Τον τουλούμιαζες?
0: Όλα τα τροπάρια, τρελάθηκε το... Αυτοί νόμιζαν επειδή είναι δύο. Και σου λέει, παπάς είναι αυτός, φλόρος θα είναι. Αν δεν είναι φλόρος ο παπάς. Άμα το βάλεις στη μέση το ράσο, θα τρέχεις και δεν θα φτάνεις.
1: Πες μας τι, λοιπόν, έγινε, σε παρακαλώ.
0: Αυτοί είμαστε, τίποτα, τέκνο μου, κλείσαν και τα παράθυρα, τα τζάμια. Γιατί πετάξαν οι φλέβες. Λοιπόν, αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε. Αντί να δούμε έναν άνθρωπο και να τον βοηθήσουμε με την ευγένειά μας, με το χαμόγελό μας, με τον χρόνο μας, αυτά τα δευτερόλεπτα, τα λεπτά, θέλουμε αυτό που θέλουμε, θέλουμε να ικανοποιήσουμε τις μικρές ή μεγάλες μας προσδοκίες και στα φρύδια μας για τον διπλανό μας, για το κοινωνικό σύνολο, για τον οποιοδήποτε άλλον εκτός από τον μεγάλο πισινό μας. Αυτοί είμαστε. Μητσοτάκη Δαγκωτό θα ψηφίσω. Κι ας μην με έδωσε αύξηση. Καλημέρα, τέκνο μου, να είμαστε καλά.
1: Να είσαι καλά, παπά, και πάντα τέτοια. Να το στουλουμιάζεις.

Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεμπερδέψουμε. Εντάξει, γουστάρω όταν μου βάζουν θέματα, γουστάρω. Πάμε να ξεμπερδέψουμε δύο πραγματάκια. Θα μου τα βάζετε, ρε παιδιά, στη σωστή τους διάσταση. Δεν θα μου λέτε τι είπα πριν 5 λεπτά και να μην τα έχω πει. Εντάξει. Έχω πει τα εξής και τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Προηγουμένως έπρεπε να σας απαντήσω θεσμικά, εφόσον μου είπατε ότι είπα πριν λίγα λεπτά, μετά το μεταθέσατε για χθες. Εφόσον μου είπατε, έπρεπε να αντιδράσω θεσμικά, γιατί δεν ξέρω από πού μου έρχεται, κυρία μου. Θα επιμένω σε πράγματα τα οποία τα έχω πει εγώ. Έτσι, όχι σε πράγματα που μου λέτε ότι εσείς ότι τα είπα. Και μάλιστα χρονικά, κάνετε και χρονικούς προσδιορισμούς. Εκεί αντιδρώ θεσμικά, κυρία μου. Και σας είπα, θεσμικά, όχι, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είναι ιδιωτική. Θεσμικά. Πάμε τώρα να σας πω πράγματα. Να σας υπενθυμίσω, κυρία μου. Απλά καλά κάνετε και ρωτήσατε, κυρία μου, αλλά έπρεπε να μου συμπεριφερθείτε σωστά, όπως σας συμπεριφέρομαι κι εγώ. Αν ήσασταν ακριβείς, πότε τα είπα, θα σας απαντούσα ανάλογα. Όμως, τίποτα δεν πέφτει στο κενό, κυρία μου.

Κυρία μου, να σας πω κάτι. Σε μια εποχή του παγκόσμιου ψεύδους, το να λες την αλήθεια είναι μια πράξη επαναστατική. Κανόνας. Το 1944, κυρία μου, οι Ναζί, εκτελώντας εντολές των κέντρων εξουσίας και των πολυεθνικών εταιριών, παύλα Αμερικανών, 1944, οι Ναζί έχουν σχεδόν ολοκληρώσει την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 36 δόθηκε η εντολή, 1936 δόθηκε η εντολή στο Χίτλερ την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ολοκληρώθηκε το 44. Οι παγκόσμιες ελίτ, κυρία μου, για να επιβάλλουν την εξουσία τους πάνω στους ευρωπαϊκούς λαούς, χρησιμοποιούν σαν εργαλείο ένα ιδιωτικό νόμισμα, το ευρώ. Άλλο αυτό και άλλο αυτό που είπατε εσείς προηγουμένως και σας είπα εγώ. Ένα ιδιωτικό νόμισμα, το ευρώ. Γιατί? Διότι γνωρίζουν ότι όλα σήμερα είναι εμπορευματοποιημένα, από αντικείμενα μέχρι τις συνειδήσεις και μέχρι τις ιδέες των ανθρώπων, κυρία μου. Όλα έχουν την τιμή τους. Όπως και την τιμή αυτή, όπως και την ύπαρξη των κρατών, την οποία καθορίζουν αυτοί που ελέγχουν την έκδοση και την κυκλοφορία του νομίσματος, κυρία μου. Αυτά είχατε στο μυαλό σας όταν με ρωτήσετε προηγουμένως. Είμαι σίγουρος, κυρία μου, για σας, γιατί φανήκατε πάρα πολύ εύστροφη, κυρία. Αυτά είχατε στο μυαλό σας που έχω πει, τα έχω ξαναπεί αυτά. Και την 1η Ιανουαρίου, συγγνώμη, την 1η Ιουνίου, κυρία μου, 1η Ιουνίου 1998, ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία αντικαθιστά την κάθε εθνική κεντρική, που είναι και εκδοτική τράπεζα, των 28 τότε χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1η Ιουνίου 1998. Και μάλιστα ένα βολιωτάκι από εδώ, τον έχετε ακούσει κατά μανάγει στο ραδιόφωνο, έχει εργαστεί ένα φεγγάρι, μεγάλο φεγγάρι, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και πολύ γουστάρεζε, αν με ακούει από τη Γερμανία τώρα, να βγει με αντικρούση. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κυρία μου, ναι, είναι ιδιωτική τράπεζα. Είπαμε, η αλήθεια είναι επαναστατική. Προηγουμένως σας απήντησα θεσμικά. Τώρα σας απαντάω κανονικά. Έχει μετόχους τις 28 κεντρικές τράπεζες των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να την ελέγξουν, κυρία μου. Έχετε δίκιο. Τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να την ελέγξουν και είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν τις εντολές της. Τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν τις εντολές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τα κράτη-μέλη, κυρία μου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κάνει μια εγκληματική πράξη. Ξέρετε ποια? Τα κράτη-μέλη, όπως είμαστε και εμείς, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν κάνει μια εγκληματική πράξη. Ποια? Έχουμε εκχωρήσει την έκδοση και τη λειτουργία του νομίσματος σε μια ιδιωτική τράπεζα. Η ιδιωτική τράπεζα δανείζει, δεν χαρίζει. Δανείζει. Ό,τι παίρνουμε είναι δανεικό. Δεν μας το χαρίζει κανένας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δανείζει το ευρώ στις χώρες της Ευρώπης, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να το επιστρέψουν με τόκο. Ό,τι παίρνουμε το επιστρέφουμε με τόκο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καθορίζει και διαχειρίζεται την νομισματική πολιτική μέσα στην Ευρωζώνη. Είναι αρμόδια δηλαδή για την έκδοση και διαχείριση του ευρώ.
και για την χάραξη και για την εφαρμογή τόσο της οικονομικής όσο και της νομισματικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, κυρία μου, όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολουθούν υποχρεωτικά στην χάραξη της οικονομικής τους πολιτικής, ακολουθούν τις εντολές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δηλαδή η οικονομική ζωή κάθε χώρας εξαρτάται από τις εντολές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αφού λοιπόν τα κράτη δεν έχουν ανεξάρτητη οικονομική πολιτική, δεν έχουν και εθνική ανεξαρτησία, δεν έχουν ανεξάρτητη δικαιοσύνη, δεν έχουν κοινωνική δικαιοσύνη. Γιατί το Ευρωσύνταγμα εξαρτά την κοινωνική δικαιοσύνη από τους νόμους της ελεύθερης αγοράς και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χορηγεί τους πόρους που εγκρίνει αυτή από κάθε κράτος. Και ξέρετε κάτι, κάθε χώρα, κυρία μου, το φθινό, όπως και εμείς, το φθινόπωρο καταρτίζουμε έναν προϋπολογισμό και πού τον στέλνουμε? Τον στέλνουμε για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς κάνουμε τον προϋπολογισμό, τον καταρτίζουμε και τον στέλνουμε για έγκριση. Οι αρμόδιες επιτροπές εγκρίνουν ή απορρίπτουν τον προϋπολογισμό μας. Αν τον απορρίψουν, μας τον επιστρέφουν με εντολές να γίνουν διορθώσεις. Δηλαδή, αν δηλαδή πρέπει να εφαρμοστεί ένα, ξέρω εγώ, νεοφιλελεύθερο μοντέλο από το Μητσοτάκη, πρέπει να μειωθούν οι δημόσιες δαπάνες υγείας και να γίνουν ιδιωτικές. Πρέπει να μειωθούν οι δαπάνες της δημόσιας παιδείας και κομμάτια της παιδείας να ιδιωτικοποιηθούν. Πρέπει να μειωθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι εργασίες που κάνουν, να ανατεθούν σε ιδιωτικές εταιρείες. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά.

0: Έτσι ακριβώς, κυρία μου, και έχετε απόλυτο δίκιο. Μου τηλεφώνησε πάλι η κυρία. Έτσι ακριβώς, κυρία μου. Ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κυρία μου, δεν εκδίδει η ίδια τα νομίσματα, αλλά δίνει εντολή στην κάθε τοπική κεντρική τράπεζα να εκδώσει το νόμισμα. Το νόμισμα που απαιτείται, το οποίο όμως είναι δανεικό και η χώρα οφείλει να το επιστρέψει με τόκο. Όλα αυτά που μας δίνουν είναι δανεικά, τα επιστρέφουμε με τόκο. Στην Ελλάδα, η Τράπεζα της Ελλάδος, που αποτελεί κράτος εν κράτη, φροντίζει να εκδοθούν κατόπιν εντολής της από το νομισματοκοπείο τα χαρτονομίσματα 20, 10, 5 ευρώ και τα κέρματα. Κέρματα 5, 10 και 20 ευρώ χαρτονομίσματα. Αυτά εδώ. Τώρα τα χαρτονομίσματα των 50, των 100, των 200 ευρώ, των 500 ευρώ αποσύρονται από την κυκλοφορία, τυπώνονται σε μεγαλύτερη κεντρική τράπεζα που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εμείς βγάζουμε τα κέρματα 5, 10 και 20 ευρώ χαρτονομίσματα. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εποπτεύει την ίδρυση και την λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κάθε χώρας και των αγορών κάθε χώρας. Δηλαδή για να λειτουργήσει μια εμπορική τράπεζα στην Ελλάδα, την έγκριση την δίνει το ελληνικό κράτος, αλλά την χορηγεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία και επιβλέπει και τη λειτουργία της. Προσέξτε, κυρία μου, να το πω παραπέρα, κυρία μου. Η Τράπεζα της Ελλάδος από την ίδρυσή της το 1927 είναι και αυτή ιδιωτική. Σας είπα, η δραχμή ποτέ δεν ήταν εθνικό νόμισμα. Ήταν ιδιωτικό νόμισμα. Ήταν ιδιωτικό τοπικό νόμισμα. Εθνικό νόμισμα είναι το νόμισμα που εκδίδει το ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή, για να καταλάβουμε τη λειτουργία του ιδιωτικού νομίσματος, ας υποθέσουμε ότι στον πλανήτη πάνω δεν υπάρχει καθόλου νόμισμα. Το ελληνικό κράτος για να λειτουργήσει και να πληρώσει τις υποχρεώσεις του χρειάζεται 1.000 ευρώ. Εκδίδει τότε ένα ομόλογο με υποθετικό επιτόκιο 10%, το οποίο δίνει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που είναι η εκδότρια. Αυτόματα χρεώνεται με 1.100 ευρώ. Δηλαδή 1.000 ευρώ συν 100 ο τόκος. Δηλαδή χρεώνεται όλος ο ελληνικός λαός με 1.100 ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δίνει εντολή στην Τράπεζα της Ελλάδας να εκδώσει νόμισμα 1.000 ευρώ. Το ελληνικό κράτος πρέπει να επιστρέψει σε κάποιο χρονικό διάστημα 1.100 ευρώ. Όμως το νόμισμα που κυκλοφορεί είναι μόνο 1.000 ευρώ. Δηλαδή το ελληνικό κράτος θα επιστρέψει τα 1.000 ευρώ και θα χρεωθεί τα υπόλοιπα 100 σαν να έχει λάβει δάνειο 100 ευρώ. Έτσι οι Έλληνες πολίτες θα χρεωθούν αυτοί και οι επόμενες γενιές με 100 ευρώ τα οποία δεν πήραν ποτέ. Δηλαδή ο τόκος, κυρία μου, ο τόκος είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια απάτη. Δεν τα πήραμε τα 100 ευρώ. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημιουργεί χρήμα από το μηδέν. Πώς? Ζωγραφίζοντας χαρτί, το οποίο όταν βγει στην κυκλοφορία ενσωματώνει μια αξία. Δηλαδή είναι αξιόγραφο, όπως τα έλεγε και ο κύριος Ζουμπούλης που τα ξέρει αυτά καλά. Τα κράτη όμως χρειάζονται δισεκατομμύρια ευρώ. Οι δαπάνοι για να εκδοθούν ένα δις ευρώ, προσέξτε, οι δαπάνοι για να εκδοθούν ένα δις είναι 1.000 ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν εκδίδει νόμισμα, αλλά δίνει εντολή στην τοπική κεντρική τράπεζα να εκδώσει το νόμισμα. Δηλαδή κάθε φορά λειτουργούν σαν θυγατρικές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έτσι. Βέβαια το χαρτί που εκδίδεται, το χαρτονόμισμα, είναι ειδική σύνθεση, δεν κυκλοφορεί στο εμπόριο. Το ίδιο και τα ανεξίτηλα χρώματα δεν κυκλοφορούν. Όλα κατασκευάζονται από εξουσιοδοτημένες βιομηχανίες. Κυρία μου, το 2018, το παγκόσμιο χρέος ήταν 188 τρις δολάρια. 188 τρις δολάρια το παγκόσμιο. Δηλαδή οι λαοί, κράτη, επιχειρήσεις και νοικοκυριά χρώσταγαν στις εκδότηρες τράπεζες 188 τρις δολάρια. Όμως τα δάνεια είναι δουλειά και το ιδιωτικό νόμισμα είναι η αλυσίδα που σφίγγει το λαιμό μας. Το ίδιο γίνεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες με την Fed. Κυρία μου, ο Νίλκον, ο Αβραάμ Λίνκολν και ο Τζον Κένεντι, που προσπάθησαν να εκδώσουν δημόσιο νόμισμα, που προσπάθησαν να απελευθερώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες από τα χρέη τους, και ο Λίνκον, ο Αβραάμ και ο Τζον Κένεντι δολοφονήθηκαν αμέσως. Σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι το πιο χρεωμένο κράτος στον πλανήτη. Χρωστάει στην κεντρική εκδοτική τράπεζα, τη Fed, 14 τρις δολάρια. Κυρία μου, πάτε μακριά, θα πήγατε εδώ πάρε στους κινηματογράφους απέναντι από τον ΟΣΕ και θα τα είδατε, ε? Ο Καποδίστριας που εξέδωσε από το νομισματοκοπείο της Έγινας, άμα πάτε την ταινία που γύρισε ο Σμαραγδής, θα δείτε εκεί σε ένα λιμάνι, σε ένα ντόκο της Έγινας, θα δείτε στην ταινία ένα κουτί μεγάλο, ξύλινο, που μέσα έχει ένα μηχάνημα. Αυτό το μηχάνημα το είχε στείλει στον Καποδίστρια το αφεντικό του. Ποιο ήταν το αφεντικό του Καποδίστρια? Ο οίκος Ροτσάιλντ. Μεγάλος μασόνος ο Καποδίστριας. Αφεντικό του ήταν ο οίκος Ροτσάιλντ. Γι' αυτό και τον έκαναν οι Ροτσάιλντ υπουργό των εξωτερικών της Ρωσίας. Και ήρθε εδώ. Ήταν όμως πατριώτης ο Καποδίστριας. Νόμιζε ότι μπορούσε να ξεφύγει και ζήτησε ένα μεταχειρισμένο μηχάνημα και του το στείλανε από το Παρίσι και το πήρε, το πήγε στην Έγινα και έστησε νομισματοκοπείο και έβγαλε το Φίνικα. Με το που βγάζει ο Καποδίστρια το Φίνικα αντί για, το ιδιωτικό, για την ιδιωτική δραχμή, το μόνο δημόσιο εθνικό νόμισμα ελληνικό ήταν ο Φίνικας. Με το που βγάζει ο Καποδίστριας το Φίνικα, έβαλαν οι Ροτσάιλντ Μαυρομιχαλαίου και το καθάρισαν εν ρηπή οφθαλμού. Να πάμε σε άλλη περίπτωση, να πάμε στη Συρία, κυρία μου. Όλα αυτά που γίνονται στη Συρία, ξέρετε γιατί έχουν γίνει? Η Συρία είναι μία από τις ελάχιστες χώρες με δημόσιο νόμισμα. Συριακή λίρα. Την έχουν διαλύσει την κυριολεξία. Εγώ θυμάμαι έναν Αμερικανό στρατηγό πριν τον Καντάφη, πριν εξολοθρέψουν τον Καντάφη, που έλεγε ότι Καντάφη και μετά ακολουθήσει η Συρία. Ό,τι ακριβώς σας λέω. Βγαίνουν ένα-ένα βγαίνουν. Σήμερα η Συρία χρωστάει καμιά 200 δις δολάρια. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κυρία μου, είναι στην ουσία μια θυγατρική της οικογένειας Ροτσάιλντ. Αφού και στις 28 χώρες που αποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κεντρικές τράπεζες, κυρία μου, ανήκουν στην οικογένεια Ροτσάιλντ. Η οικογένεια Rothschild στην Ελλάδα κατέχει πάνω από το 90% των μετοχών της Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ. Και σύμφωνα, κυρία μου, προσέξτε αυτό που θα σας πω, σύμφωνα με το καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος, το ελληνικό δημόσιο δεν μπορεί να κατέχει πάνω από το 35% των μετοχών της. Σύμφωνα με το καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος, το ελληνικό δημόσιο δεν μπορεί να κατέχει πάνω από το 35%. Κι όμως, πάνω από 90% των μετοχών της Τράπεζας της Ελλάδος το κατέχει η οικογένεια Rothschild. Και εσείς τώρα, τόση ώρα, τόσα χρόνια, τόσο αυτό, μιλάμε για τον Τσίπρα, για τον Μητσοτάκη. Εδώ δεν ξέρουμε βασικά πράγματα, το τι ισχύει στη χώρα μας. Κυρία μου, στη χώρα μας ισχύουν απίθανα πράγματα. Παρακαλώ, στο 61, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλό μεσημέρι να έχουμε.
0: Να είμαστε καλά.
1: Πρέπει να βάλουμε στην προτεραιότητα, Γιώργο, τη Δευτέρα στην Νοεμβρίου, την νησίδα στη μέση.
0: Ναι,
1: δηλαδή... Την έχουν βάλει αυτά τα φυτά, τη γυρνάω με ένα μικρό επαγγελματικό αμάξι, καθημερινά δεν μπορούμε να ασκήσουμε. Συνέχεια να πούμε μικροζημιές και στο παραλίγο, στο παραπέντε να κάνουμε τροχαίο.
0: Ούτε καν όμορφο δεν είναι όμως αυτό, ούτε καν όμορφο. Δεν ξέρω τι σκέφτεται η Δημοτική Αρχή να το κάνει αυτό.
1: Δεν περνάνε αυτοί από την Αναλύσεως, δεν διασκίζουν την Κουντουριό, το Αναλύψεως, τη Βασάνη που βλέπεις 10 μέτρα πέρα και ο ένας και ο άλλος ο οδηγός και αυτός που τον δρόμο και την νησίδα και ο άλλος που έρχεται από την Αναλύψεως. Και έχουν κάνει ένα τείχος εδώ πέρα. Αυτά πρέπει να βγουν. Τα κόψαν κάποια στιγμή και βλέπαμε, δεν βλέπαμε. Τώρα γίναν τεράστια. Δεν έχουν δουλειά να κάνουν. Βάλαν αυτά τα φυτά να τα βγάλουν, να τα βάλουν κάπου αλλού.
0: Βασάνη και Δευτέρα Νοεμβρίου, τα περισσότερα δυστυχήματα που γίνονται λόγω της έλλειψης ορατότητας.
1: Αυτό είναι κρίμα, α πούμε. Και εμείς τι να κάνουμε, να αλλάξουμε επάγγελμα. Δουλεύω ένα μικρό, τροφοδοτώ τα περίπτερα και τα μαγαζιά. Και γυρνάω όλη μέρα εδώ πάνω κάτω, τη διασχίζω και τη Βασάνη και την Κουντουριώτου και την Καπουδιστρίου και πιο πάνω τη Χίρνος και εδώ μπροστά στο Δημαρχείο, ειδικά στη Δημητριάδος που είναι ο παλιός ο Κλαουδάτος, έχει ένα στενάκι, να φύγουμε να πάμε να κάνουμε δουλειά. Δεν το καταλαβαίνω, δεν βλέπουν την Αναλύψεως. Πώς περνάμε, βλέπουμε 20 μέτρα, 50 μέτρα μακριά και υπολογίζουμε.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Θα ρωτήσω, αγαπητέ, μην το κουράζουμε. Θα ρωτήσω τη Δημοτική Αρχή, τις Τεχνικές Υπηρεσίες, αν έχουν σκεφτεί κάποια αλλαγή όσον αφορά τα διαζώματα αυτά. Έτσι ακριβώς, αγαπητέ φίλε, από τη Λάρισα. Καλημέρα στη Λάρισα. Αγαπητέ φίλε, έχεις δίκιο. Το πρώτο βήμα για την ανεξαρτησία μιας χώρας είναι η έκδοση δημοσίου νομίσματος. Η έκδοση δημοσίου νομίσματος, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες των πολιτών αυτής της χώρας, χωρίς τόκο, και η έκδοση και η κυκλοφορία του δημοσίου νομίσματος θα ρυθμίσονται από το δημόσιο. Είναι το πρώτο βήμα για την ανεξαρτησία μιας χώρας. Παρακαλώ στο 61 πρώτα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Γιώργο.
0: Γεια σας.
2: Εγώ θα γυρίζω στο πρώτο θέμα που αναπτύξατε σήμερα, για αυτό που γίνεται με τα ναρκωτικά,
0: ναι,
2: στους καταβλισμούς.
0: Ναι.
2: Δεν γίνεται όμως μόνο στους καταβλισμούς, κύριε Γιώργο.
0: Ναι.
2: Εσείς περπατάτε την παραλία. Εκεί στα πεζούλια δεν γίνεται.
0: Παντού.
2: Εγώ είμαι πρώην χρήστης.
0: Ναι, σας λέω ότι έγινε εκεί πέρα χωρίς να φέρει... Ναι, ακούστε. Σας είπα για τον Ξηριά. Δεν θέλω να αναφέρετε, πώς το λένε, περιστατικά με τα οποία θα παξιώσετε αυτό που είπα εγώ το πρωί. Ναι, χρήση, κυρία μου, γίνεται παντού χρήση. Αλλά εκεί στο Ξηριά, σας λέω τώρα, γίνεται εμπόριο, καμόμπι του πέφτει ο ήλιος.
2: Ναι, γιατί η αστυνομία δίνει μπλόκα στις εξόδους, πιάνει τους χρήστες και αφήνει ανεξέλεκτους τους υπόλοιπους.
0: Λέμε διαφορετικά πράγματα. Ναι κύριε μου, συνεχίστε εσείς, πείτε ό,τι θέλετε.
2: Δεν συμφωνείτε δηλαδή με αυτό?
0: Ναι, ναι, συνεχίστε, συνεχίστε.
2: Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα καινούργιο μενίδι εκεί που δεν μπορούν να μπουν μέσα οι αστυνόμοι. Δεν θέλουν να μπουν, δεν μπορούν.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό κύριε Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά κύριε μου, καλημέρα. Παρακαλώ, στα οχτάρια καλημέρα. Στα οχτάρια καλημέρα. Παρακαλώ.

Και φυσικά, αγαπητή κυρία που βάλετε το θέμα αυτό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σήμερα, με τον τρόπο τον ανορθόδοξο που το βάλατε, αλλά καλά κάνατε. Επομένως, με βάση αυτά, κυρία μου, ξεκίνησαν οι απάτες. Εκεί να δείτε απάτες. Η μεγάλη απάτη σε βάρος του, εδώ, του ελληνικού λαού, η κυρία μου. Παναγία μου, Χριστέ μου, εδώ να δείτε τι απάτη. Το πρώτο στάδιο αυτής της απάτης, κυρία μου, κυρία μου, ανοίξετε την όρεξη τώρα. Το πρώτο στάδιο, δεν μ' αφήνουνε.

0: το πρώτο στάδιο αυτής της μεγάλης απάτης, κυρία μου, αφορούσε το κόλπο του χρηματιστηρίου. Βέβαια πιο μπροστά είχε προηγηθεί η τεράστια αποβιομηχάνηση, η τεράστια αποαγροτοποίηση της Ελλάδας, και στα μέσα του 1990 ο δείκτης του χρηματιστηρίου από 600, αυτά τα ξέρει καλά ο κύριος Ζουμπούλης, μέχρι 800 μονάδες. Ήταν το πρώτο στάδιο που αφορούσε το κόλπο του χρηματιστηρίου. Και το κόλπο του χρηματιστηρίου, κυρία μου, στείνεται αμέσως μετά τα Ήμια, το 1996. Για θυμηθείτε, σας φέρω τη σκέψη λίγο πίσω, γιατί περισσότερο από εσάς παίζατε χρηματιστήριο. Κόψτε την πλάκα. Μόνο εγώ δεν έπαιζα. Κόψτε την πλάκα. Παίζατε τη χρηματιστήριο. Παίξατε. Αμέσως μετά τα Ήμια το 96. Τότε το Υπουργείο Ανάπτυξης είχε δημιουργήσει μια υπηρεσία, κυρία μου, που ανέλαβε να εκδώσει πιστοποιητικά για την κεφαλαιακή επάρκεια των ασφαλιστικών εταιριών. Γιατί, τι δηλαδή, έτσι ώστε οι ασφαλιστικές εταιρείες να μπουν στο χρηματιστήριο. Οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν είχαν τα απαιτούμενα κεφάλαια. Γι' αυτό το Υπουργείο Ανάπτυξης δημιούργησε, χορήγησε ψευδή πιστοποιητικά για τις ασφαλιστικές εταιρείες, ψευδή πιστοποιητικά κεφαλαιακής επάρκειας. Εκεί ξεκίνησε η ιστορία. Το ίδιο και το Υπουργείο. Δηλαδή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις αποδέχθηκε. Αποδέχτηκε τα ψευδή πιστοποιητικά. Και έτσι οι ασφαλιστικές εταιρείες μπήκαν στο χρηματιστήριο. Η υπηρεσία διαλύθηκε σαν να μην υπήρξε ποτέ. Ήδη από το 1994, κυρία μου, διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος είχε αναλάβει ο Λουκάς Παπαδήμος. Κύριε Ζουμπούλη, θυμόσαστε, Λουκάς Παπαδήμος. Έμπιστος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στην υπόθεση του χρηματιστηρίου. Μετά τον κάναμε και πρωθυπουργό. Τι έχει ζήσει αυτή η χώρα. Κι όμως όλα αυτά τα έχουμε ξεχάσει. Στην Ελλάδα του 97 εμφανίστηκε ένας Μόμπιους. Ποιος ξέρει από εσάς τον Φρανκ Μόμπιους? Κανένας. Ακόμα και οι μοιημένοι στο χρηματιστήριο δεν γνωρίζουν ποιος ήταν ο Φρανκ Μόμπιους. Ο Φρανκ Μόμπιους ήταν πρόεδρος ενός φαντ που διαχειρίζονταν 2-3 εκατομμύρια δολάρια. Διεθνής κερδοσκόπος, ανώτερος τους όρους. Και ρίχνει ο Φρανκ έριξε ένα σκασμό λεπτά στο ελληνικό χρηματιστήριο. Έριξε 120 δις. Για τα τότε μέτρα του ελληνικού χρηματιστηρίου, κολοσιαίο ποσό. Στο ελληνικό χρηματιστήριο ο Μόμπιους, ο Φρανκ, έριξε 120 δις. Ήταν η μαγιά στο ζυμάρι. Τα κεφάλαια του Φρανκ λειτουργήσαν σαν τη μαγιά στο ζυμάρι. Δηλαδή, φούσκες μετοχές αρχίζουν να ανεβαίνουν χωρίς να έχει προηγηθεί καμιά άνοδος στον κύκλο εργασιών και στα κέρδη αυτών των μετοχών. Εδώ έβγαινε το πρωί, εδώ στο ραδιόφωνο, εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο, είχα χορηγό χρηματιστηριακή, ΕΛΠΕ, πώς τη λέγανε, και έβγαινε το πρωί και έλεγε: παίξτε Μινέρβα, οχτάρια, Μινέρβα, οχτάρια, Μινέρβα. Κόψανε την πλάκα. Τα έχετε ξεχάσει όλα. Λέτε και όλοι έχετε επιστρέψει από την ξηραδία. Συνυπεύθυνοι ήμασταν, κόψτε την πλάκα. Ντάλε κουάλε. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
1: Γιώργο, καλή σου μέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Καλώς τον.
1: Είπατε τα οχτάρια. Εγώ να σου θυμίσω, τα πήγαιναμε στο ταχυδρομείο που ήμασταν εκεί, Μαυρομιχάλη με Λαρίσης. Κάθε πρωί περνούσα από εδώ από τη Θεσσαλική ενοπνευματική, μια και την ανέφερες. Ξέρεις, δυο χοντρές αλυσίδες που είχε, τεράστιες. Και έβλεπα αυτήν την εταιρεία τότε έκανε δυο φορές αύξηση μητοχικού κεφαλαίου μέσα σε ένα μικρό διάστημα, το καθένα αξίας 20 δισεκατομμύρια δραχμές εκείνη την εποχή. Καταλαβαίνετε, μια εταιρεία ναυαγισμένη που δεν υπήρχε στο χάρτη επάνω, εδώ ήταν, έκανε δύο φορές αύξηση μητοχικού κεφαλαίου. Αυτή η ανακατανομή του πλούτου που έγινε στην Ελλάδα με αυτό το ελληνικό χρηματιστήριο, μια και αναφέρθηκες, τουλάχιστον εκεί οι Αλβανοί τότε, ο Μπερίσα, ποιος ήταν, έπεισε και ξύλο με τις πυραμίδες. Και αλλά εδώ πέρα ο καθένας, ενώ γνώριζε το διπλανό του πόσα λεφτά έχασε, τσιμουδιά κανένας. Τέλος πάντων, αυτό λιγάκι και στην Κεντρική Τράπεζα που αναφερθήκατε. Ξέρετε τώρα, όταν το 1991 στις 7 Ιανουαρίου στο Μάστρεχ εκεί στις Ολλανδίες, τέλος πάντων υπήρξε η ιδρυτική της νομισματικής ένωσης της Ενωμένης Ευρώπης, εκεί μπήκαν τα θεμέλια, η οποία είχε κάποιους όρους. 3% ελλείμματα, 60% δημόσιο χρέος, χαμηλά επιτόκια. Αυτά ήταν τα βασικά, τα οποία έπρεπε να τηρεί κάθε κράτος ως χώρο οφθαλμού. Σήμερα τώρα με αυτά λίγο αυτό που έγινε μέσα σε 3 μήνες, όπως είδαμε με τα στενά του ορμούς, βλέπω ξεφεύγει πληθωρισμός στην Γερμανία 5, Γαλλία τα ίδια και τα όλους Αμερικάνους πάνω από 4%. Τι κάνουν αυτή τη στιγμή αυτή η κεντρική τράπεζα, η οποία έχει αναλάβει το σύνολο των τραπεζών όλων των κρατών, τα οποία υποτάσσονται εκεί όπως ορθά το είπατε. Ξέρετε, εκεί στην Αμερική το τέρας αυτό ο Τραμπ σκολνάει αυτόν τον περίφημο τον Πάουελ, τον Τζέρομ Πάουελ της ΦΕΝ. Γιατί δεν του κάνει λέει, τα χατήρια. Πρέπει να κρατάει χαμηλά το επιτόκιο του δολαρίου για να μπορεί να κινηθεί η οικονομία της Αμερικής. Τέλος πάντων, από ό,τι είδα, τον σκόλωσε και βάζει κάποιον δικό του. Να έρθουμε τώρα εδώ στην Ευρώπη. Πράγματι όλο το κακό ξεκινάει, Γιώργο, από τη στιγμή που η Ελλάδα το 1998 του κύριου Σιμίτη κλειδώνει τη δραχμή με το ευρώ εκεί στα 340 δραχμές. Εκεί έρχεται όλη η καταστροφή. Γιατί ήταν πάρα πολλά τα λεφτά τα οποία δεν υπήρχαν σήμερα στην Ελλάδα και κλείδωσε το 1998 με αποτέλεσμα τις ενέπειες σημερινές και την οποία δεν την προστάτευσε τουλάχιστον τα μπήκαμε στο ευρώ όπως έπρεπε. Εάν θυμάμαι καλά, τότε με την κρίση που ξέσπασε στην Lehman Brothers και το φτάγμισμα των Αμερικανών μεταφέρθηκε αμέσως στην Ευρώπη ως καρκίνος, ξαφνικά εκεί κατάλαβε ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τότε προϊστάμενος ήταν ο πρόεδρος, ήταν, αν δεν κάνω γάλλος, ο Ζαν Κον Κρισέ. Και θυμάμαι μια επιστολή την οποία τώρα έψαχνα εδώ στα αρχεία μου, ήταν του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος όταν ήταν στην Ευρωβουλή, είχε απευθύνει τότε, προσπαθούσε, έλεγε για τον πληθωρισμό να προστατεύσουμε και αυτήν την τακτική ακολουθεί μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι ακολουθούν οι ξεχωριστοί τακτικοί. Ήταν αυτός ο Ζαν Κον Κρισέ. Αλλά τις πέρα με το που ξέχασε η κρίση εδώ, η χρεοκοπία της Ελλάδος, πήρε μπόρα και το ευρώ, το οποίο δεν είχε κανένα προστατευτικό μηχανισμό. Έτσι, μετά δημιουργήθηκε ο ESM, όπως λένε αυτοί και κάποιους άλλους μηχανισμούς εκεί πέρα, προκειμένου να σώσουν την Ελλάδα, περισσότερο προσπαθούσαν να προστατεύσουν το ευρώ. Και πράγματι αυτό το κατάφεραν. Δεν είναι ψέμα πάνω στο θέμα αυτό. Και φεύγοντας ο Τρισέ ήταν ο Μάριος Τράγκη, ο οποίος θεωρείται ο σωτήρας του ευρώ, αλλά και της Ελλάδος. Αυτά να δεχτούμε μερικώς κάποια πράγματα, ότι πράγματι έτσι είναι. Εξαίρεσα από το 2024 το μανιφέστο που λέγεται το Τράγκη, ο οποίος είπε επιγόντως η Ευρώπη πεθαίνει και ζήτηξε να γίνονται επενδύσεις τουλάχιστον της Ευρώπης πάνω από 800 δισεκατομμύρια. Αλλά μια Ευρώπη ανερμάτης, η οποία εξαρτάταν οικονομικά και στρατιωτικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τα κάψιμα τα ορυκτά από τη Ρωσία, ευρέθη αυτή τη στιγμή άλλο. Γίνεται μεγάλη μάχη. Και ξέρεις τώρα τον κεντρικό τραπεζίτη, όπως λέτε εδώ, ο οποίος είναι κύριος Τουρνάρα σήμερα. Ο Αλέξης Τσίπρας θεώρησε καλό ότι μπορούσε να τον φάει, αλλά βλέπετε όλοι αυτοί εξαρτάται από την Ευρώπη, από το κέντρο αποφάσεων από τη Φραγκφούρτη. την οποία αυτή τη στιγμή προήλθατε η κυρία Λαγκάρτ, η οποία αφού έφυγε από το Λονδίνο, σήμερα είναι η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Λαγκάρτ, η οποία προαλήφθηκε να είναι υποψήφια μεθαύριο στις εθνικές εκλογές της Γαλλίας.
0: Ο Στουρνάρας δεν είναι μόνο, δεν εξαρτάται μόνο από την Λαγκάρτ που λέτε. Η Τράπεζα της Ελλάδας, οι εγκύκλοι μάλλον της Τράπεζας της Ελλάδας έχουν ισχύ νόμο, κύριε Σιουμπολή.
1: Ναι.
0: Οι απλοί εγκύκλοι της Τράπεζας του Στουρνάρα έχουν ισχύ νόμο. Άρα λοιπόν από μόνος του προστατεύεται ο Στουρνάρας.
1: Ναι, βέβαια. Κοίτα, τον ανανέωσε τη θητεία για μια ακόμα εξαετία. Είναι δεκτός ευπρόδειξος και στη Φραγκφούρτη και στις Βρυξέλλες γενικά, εκεί που παίρνουν οι μεγάλες αποφάσεις. Τώρα θα μου πεις, ναι, γιατί αν με την κρίση, Γιώργο, τότε που ξέρεις πως είμαστε στη Δραχμή, μπορώ να σας πω ότι ο πληθωρισμός εδώ και τα επιτόκια στην τράπεζα δεν θα ήταν τα 4 και 5, θα ήταν στα 80 και στα 90 με οτιδήποτε. Απλώς εμείς δεν φιλοσοφίσαμε σωστά το πρόβλημα το οποίο προέκυψε στην Ελλάδα και προσπαθήσαμε ξαφνικά μια παγκόσμια κρίση χρέους τότε να τη μετατρέψει αυτόν από το φίλο μας εκεί το Κοφινά, που σας είπε προχθές ότι μέσα κατάφερε σε 2 χρόνια να καταστρέψει την Ελλάδα. Κύριε Κοφινά μου, το μόνο που έκανε ο άνθρωπος που δεν έκανε ήταν το έλεγαν τότε ότι τα σπρέντς έναντι των γερμανικών ήταν στις 130 μονάδες και τις έφτασαμε στις 3.500 και σήμερα έχουμε βάσει γύρω στα 35 κάπου εκεί πέρα.
0: Πάντως χάρη της ιστορίας, κύριε Θόδωρο, να πούμε,
1: ναι,
0: όταν οι Ναζί με εντολή των πολυεθνικών και των Αμερικανών δημιουργούσαν στα τέλη της δεκαετίας του 30, το 38, δημιουργούσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, έστειλαν ένα μνημόνιο στον Χίτλερ, στο οποίο ανέφεραν τις χώρες που πρέπει να ενταχθούν στο Τέταρτο Ράιχ, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανάμεσα στις χώρες εκείνες περιλαμβάνονταν και η Ελλάδα. Συνεχίστε.
1: Βέβαια, περιλαμβάνονταν και η Ελλάδα. Ξέρετε, σήμερα γίνεται μια μεγάλη μούχλη, Γιώργο, γιατί το θέλουμε, δεν το εφόσον όλα τα κράτη τώρα, η Ευρώπη είναι στο ευρώ, γίνεται μια προσπάθεια και λέει τώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, συντηρηθείτε τράπεζες να αντιμετωπίσουμε πέρα του Ατλαντικού. Τι έγινε αυτές τις ημέρες, να σας δώσω ένα απλό παραδειγματάκι. Αυτή τη στιγμή λέγεται μια ιταλική τράπεζα, UniCredit, της οποίας επικεφαλής είναι ένας Ανδρέας Όρτσε. Αν δεν κάνω λάθος, αυτός κάπου εκεί στο Νοέμβριο του 24 εξαγόρασε από ένα κομμάτι της Alpha Bank εδώ, την οποία όλες τις ελληνικές τράπεζες κατέχουν ξένες, πήρε και αυτός ένα μερίδιο 9 ακόμα τόσο, αν δεν κάνω λάθος. Και λέω, από περιέργεια, για να ρίξω, ρε παιδιά, μια ματιά, τέλος πάντων, ποια είναι αυτή η UniCredit. Αυτή είναι η μετοχή εκεί στην Ιταλία, την οποία παρακολουθώ κάθε μέρα. Σας λέω, ήταν τέλος το 24 όταν το πήρα. Είχε κάπου 15 ευρώ. Σήμερα που σας μιλάω αυτή την ώρα έχει 80 ευρώ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Τι θέλω να καταλήξω. Ο κύριος Όρσελ, στο πνεύμα αυτό το οποίο λέει η κυρία Λαγκάρτ και ο κύριος Στουρνάρας και όλοι αυτοί οι τραπεζίτες, πρέπει να συνενώσουμε τράπεζες να αντιμετωπίσουμε πέραν του Ατλαντικού τις μεγάλες τράπεζες εκεί για να έχουμε φθηνότερα επιτόκια και οτιδήποτε. Και τι κάνει, πάει να εξαγοράσει την κρατική, την Commerzbank, τη γερμανική, την οποία οι Γερμανοί αντιστέκονται από την στιγμή όταν τους λέει αυτός ότι εγώ, κύριε, αυτή τη στιγμή κατέχω, έχει αγοράσει μετοχές της κρατικής γερμανικής τράπεζας κάπου το 10%. Αντιδράει η Γερμανία για δικούς της λόγους, είναι κρατική τέτοιο για τους υπαλλήλους, άλλη κουλτούρα, ξέρω εγώ, οι Γερμανοί, συναλλαγές και οτιδήποτε. Σε στενό δημοσίευμα βλέπω ότι εξαγόρασε ήδη το 42%. Αυτό τι σημαίνει? Δίνει το δικαίωμα τώρα αυτή, χωρίς να ρωτήσει καν τους Γερμανούς, να εξαγοράσει όλη αυτή τη μεγάλη την τράπεζα και να τη συνενώσει αυτός με τη δική του. Άρα κοντά στο βασιλικό.
0: Ολοκληρώστε, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ολοκληρώστε.
1: Ναι, είναι και η γλάστρα το νερό. Δηλαδή και οι Άλφαγκα κατέχονται σήμερα εδώ κάποιες μετοχές. Θα δουν κάποια στιγμή αυτή η μετοχή, η οποία σήμερα είναι γύρω στα 4 ευρώ, ξαφνικά να πάει στο δικάριο και οτιδήποτε. Άρα ο κεντρικός τραπεζίτης, αυτοί είναι οι οποίοι ρυθμίζουν την οικονομία σήμερα στην Ευρώπη, για τα επιτόκια, για τον πληθωρισμό, οτιδήποτε. Ό,τι άλλο λέγεται είναι παραπλανητικό και τίποτα άλλο. Την καλημέρα μου,
0: Σόλου. Να είστε καλά, καλημέρα, κύριε Ζουμπούλη. Παιδιά, κοιτάξτε, από το 1959 από το 1959. Ο Καραμαλής το 1959 έκανε την πρώτη αίτηση. Για να μπει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην τότε ΟΚ, από το 1959 που ο Καραμαλής έκανε την πρώτη αίτηση, ήξερε ότι θα είχαμε το ρόλο του γκαρσονιού στην Ευρώπη και του υπηρέτη. Ο σκατόψυχος ο Καραμαλής το ήξερε. Απαγορευόταν η Ελλάδα να έχει ανεπτυγμένη βιομηχανική παραγωγή. Μπαίνοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ναζιστική, γιατί ο Χίτλερ την σύστησε, απαγορευόταν η Ελλάδα να έχει ανεπτυγμένη βιομηχανική παραγωγή. Απαγορευόταν η Ελλάδα να έχει αγροτική παραγωγή υψηλού επίπεδου. Απαγορευόταν η Ελλάδα να εκμεταλλευτεί τον τεράστιο εθνικό της πλούτο. Ήδη οι ελληνικές κυβερνήσεις από το 40 είχαν υπογράψει συμβάσεις με τις οποίες θα έπρεπε να χορηγήσουν όλον τον εθνικό πλούτο στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναπτύξουν την οικονομία τους και χωρίς να μπορούμε να φέρουμε την παραμικρή αντίρρηση. Οι συμβάσεις και του 40 του αναγκαστικού νόμου, τη σύμβαση της Κούπερ και του 48 έχουν αποσιοποιηθεί πλήρως. Η σύμβαση Κούπερ, αναγκαστικός νόμος, επικυρωποιήθηκε, είχε διάρκεια 70 ετών μέχρι το 2010 και επικυρωποιήθηκε από τον Γιώργο τον Παπανδρέου με το μνημόνιο και το δούνου του. Αυτά έχουν αποσιοποιηθεί πλήρως. Και δεν κατηγορώ τους βουλευτές, γιατί έχουν πλήρη άγνοια οι βουλευτές. Εγώ μιλάω με τους βουλευτές Μαγνησίες, πάμε, περπατάμε, τους λέω και δεν έχουν πλήρη άγνοια. Και όχι μόνο πλήρη άγνοια, δεν θέλουν κιόλας να μάθουν. Παρακαλώ και στην τελευταία γραμμή στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Καλώς τον.
2: Γιώργο, θα ήθελα να προσθώ σε έναν κύριο που αναφέρθηκε στην αρχή-αρχή.
0: Πώς.
2: Σε έναν κύριο που αναφέρθηκε αρχή-αρχή με ένα ατύχημα που έγινε εκεί.
0: Ναι.
2: Στην οδό του Γιάννη Δήμου.
0: Στη Γιάννη Δήμου, ναι, ναι.
2: Στη Γιάννη Δήμου. Εγώ προ εξαμήνου θέλησα να πάρω το 100. Βράδυ, 2 ώρα τη νύχτα. Και μια φασαρία που γινόταν εδώ στη γειτονιά μου. Ξύλο κακό. Μέχρι που έρθει να σφαχτούν. Παίρνω λοιπόν το 100. Η κυρία μου έτσι και έτσι στο τάδε σημείο. Λοιπόν, λέω, τι είναι η βαβακουριά μου. Λέω, με δουλεύετε, δεν ξέρετε πού είναι η βαβακουριά. Λέω, τι πήρατε κύριε. Λέω, το 100. Ποιο 100 μου. Το 100 κυρία μου, ποιο πήρα. Λέω, εδώ είναι Αθήνα. Μα τι δουλειά είχε Αθήνα. Α, δεν θέλετε βολό. Θα πάρετε το 112. Και αναγκάστηκα να πάρω το 112 να με συνδέσει με την αστυνομική διεύθυνση. Και να σύ, βέβαια έτσι αμέσως το 100 δεν μπορώ να πω. Το ίδιο εσύ για το 166, πρέπει να πάρω το 112. Δεν ξέρω για την πυροσβεστική. Η πυροσβεστική πριν ένα χρόνο που τηλεφώνησα, είναι ανάλογα στο σημείο που είσαι, έτσι και από τον άλλο πυροσβεστικό σταθμό. Απλώς θέλω να πω να μην παιδεύεται ο κόσμος και χάνει χρόνο. Αυτό ήθελα να πω, Γιώργο.
0: Μάλιστα.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Να είστε καλά, να είστε δυνατός. Καλημέρα, καλημέρα.

0: με τον τρόπο αυτό φτάνουμε στο τέλος και σήμερα. Είναι 11:53 λεπτά. Νησάφι πια. Είπαμε σήμερα και τι δεν είπαμε. Είναι και Παρασκευή. Φορτωμένος βλέπω από εκεί από Φάρσαλα μεριά φορτώνει, Παναγία μου. Πάλι θα έχουμε τράβαλα. Πάμε Δευτέρα στο Νοεμβρίου 81 στο κατάστημα Ώρα για φαΐ του Κώστα του Μακρύ του Σεφ. Καλημέρα Σεφ.
1: Καλημέρα Γιώργο, σε σένα και σε όλο τον κόσμο.
0: Καλώς το ναι.
1: Κρεατόπιτα.
0: Ναι, από αυτό.
1: Γεμιστά ορφανά. Τελειώνουν σε λίγο.
0: Γεμιστά ορφανά, παιδιά, εκπληκτικά, ναι.
1: Χοιρινό με λαζανάκι.
0: Από αυτό.
1: Σαλάχι τηγανιτό με σκορδαλιά.
0: Σαλάχι τηγανιτό, σκορδαλιά, παιδιά, να κάνουμε χου, χου, ναι.
1: Αρακάς λαδερός.
0: Αρακάς λαδερός, αυτά είναι φαγητά.
1: Σικοταριά, αρνίσια, γιαχνή.
0: Από αυτό.
1: Και κοτόπουλο με λαζανάκι.
0: Από δάφτο.
1: Από δάφτο.
0: Για πάμε μια επανάληψη.
1: Κρέα τόπιτα. Γεμιστά όρφανα.
0: Γεμιστά όρφανα.
1: Σαλάχι τηγανιτό με σκορδαλιά.
0: Σαλάχι τηγανιτό σκορδαλιά.
1: Αρακάς λαδερός.
0: Αρακάς λαδερός.
1: Σικοταριά γιαχνή. Αρνίσια σικοταριά. Παέγια την ξέχασα. Παέγια.
0: Παέγια παιδιά, παέγια. Τα καλύτερα φαγητά, ναι.
1: Και κοτόπουλο με λαζανάκι. Και χοιρινό με λαζανάκι,
0: ναι.
1: Και κοτόπουλο με πατάτες φούρνου.
0: Βάτσκο, βάτσκο. Καλό τρίμερο, Σεφ, να είμαστε
1: καλό
0: καλά.
1: Καλό τρίμερο με υγεία. Με υγεία, τίποτα
0: καλή,
1: άλλο.
0: Καλή δουλειά, να είμαστε καλά. Βοήθειά μας. Υγεία. Υγεία, παιδιά. Περπατάτε, πάρτε το φάρμακό σας. Περπατάτε, είναι το καλύτερο φάρμακο για καλή υγεία. Έτσι για πλάκα 10 χιλιόμετρα. Μπάμπι, 10 χιλιόμετρα για πλάκα σου λέω.

0: Δευτέρα στο Νοεμβρίου 81. Ωραία, όλα αυτά τα καταπληκτικά φαγητά του Κώστα του Μακρύ. Εάν δεν μπορείτε να περάσετε, καλέστε τον το 38441. Καλέστε τον Κώστα του Μακρύ στο 38441. Καλημέρα στο αστικό, καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ. Καλημέρα στον Σάκη απέναντι από τον Ανικόλα για τα εσώρουχά σας, τα καλτσόνι σας, τις κάλτσες σας. Σάκης απέναντι από τον Ανικόλα επί της Ερμού. Καλημέρα στο πάρκινγκ Λάμδα Δημητριάδος Φιλελλήνων στην, με 14 ορόφους. Πολύ χαμηλό αντίτιμο του Παναγιώτη Λιαδέλη. Καλημέρα στον Τριαντάφυλλο τον Καντόλα Φυτόκου 37 στη Νέα Ιωνία. Speed Cargo, σπιντήρο αυτοκινήτων. Καλημέρα στο στέκι μας. Καλημέρα στο στέκι μας στην πλατεία Ελευθερίας. Καλημέρα στο Passander.
1: Passander All Day Coffee Bar στην πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό με πλούσια συνοδευτικά. Passander All Day Coffee Bar στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια σε μια καταπληκτική

0: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Pergomax. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες, χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας το Max.
1: Για πλακάκια Δευτέρας Νοεμβρίου με κουντουριό του και μεγάλη μάντρα. Αδερφή Μέμα. Για επίπλα μπάνιου, αδερφή Μέμα, Παγασόν με αναπαύσεως. Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλάς, με 7 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία. Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, 7 καταστήματα του παραδοσιακού φούρνου του Γιώργου του Μανδυλά.
2: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Ταγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
1: Καλημέρα στην Αγριά και την Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι.
5: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280-91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.
1: Ηλεκτρικά ψυγεία. Ψυγείο καταψύκτες. Ηλεκτρικές κουζίνες. Πλυντήρια πιάτων. Πλυντήρια ρούχων. Όλα στην ηλεκτρονέτ Αρμάτσι στην Αγριά. Τηλεοράσεις, κινητή τηλεφωνία, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός. Τι μπορείτε να φανταστείτε, ηλεκτρονέτ Αρμάτσι στην Αγριά. Τι θέλετε, θέλετε ηλιακούς θερμοσύμβονες? Θα πάτε στην ηλεκτρονέτ Αρμάτσι στην Αγριά και πληρώνετε όπως μπορείτε εσείς. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι στην Αγριά, παιδιά. Σας συμφέρει, έχει τα καλύτερα στις καλύτερες τιμές. Βέβαια τα αθλητικά σας μόνο από του Γιακάκογλου Δημητριάδος και Εγκλαβάνη. Μόνο Γιακάκογλου Σπορ. Η Γιακάκογλου Σπορ έχει τα καλύτερα, τα αγνότερα, τα αυτούσια, τα original αθλητικά. Και σε παπούτσια Δημητριάδος Εγκλαβάνη και σε αθλητικές φόρμες, γενικότερα αθλητικό σχηματισμός Δημητριάδος και Εγκλαβάνη, Γιακάκογλου Σπορ. Βαγγέλη, πώς είσαι, καλημέρα. Τάκι! Τάκι για Γιακάκογλου! Μπάμπη, πώς είσαι! Δυνατός! Ισχυρός! Κύριος των δυνάμεων!
6: No te este gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial así.
1: Bambi, ¿dónde están ese dinatos?
6: A mí así, me gusta a mí así, me gusta a mí.
1: ¿Dónde están ese Bambi, Kirios de Dinamio? κύριος κρατεός και δυνατός.

0: δυνατός, κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλες οι άρχοντες ημών, Μπάμπη και πάρθητε πυλεόνι, και εισελεύσετε ο βασιλιάς της δόξης, Μπάμπης Γιακάκογλου. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Μπάμπης Γιακάκογλου? Δημητριάδος και Γραβάνη, Μπάμπης Γιακάκογλου, κύριος των δυνάμεων. Αυτός εσύ είναι ο βασιλεύς της δόξης.
1: Έκσταση.
0: Ώρα και πύλες.
1: No.
0: Τι λέμε ρε, τι πάθαμε ρε, τι έχουμε πάθει. Μαργαρίτα, βοήθεια. Δημητριάδος και Γραβάνη, Γιακάκογλου σπορ. Τριαντόπουλε, φοράς παλιό μοντέλο, πήγε να δεις τα καινούργια μοντέλα πως είναι. Δημητριάδος και Γραβάνη, Γιακάκογλου σπορ. Παιδιά, δεν έχουμε άλλο χρόνο, τα λέμε τη Δευτέρα. Πρώτο Θεός, εύχομαι καλό τριήμερο. Εύχομαι και εμείς τις μπαταρίες. Βάλτε και λίγο νεράκι, αλλά πεσταγμένο στις μπαταρίες. Distilled water. Πεσταγμένο, μην βάζετε τις βρύσεις. Να γεμίσουμε καλά τις μπαταρίες για να είμαστε και πάλι τη Δευτέρα εδώ. Πρώτο ο Θεός. Καλό τριήμερο, για χαρά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Ο νομός Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

And I touched your face, narcotic mindfulness.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες, η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Μαρκόνι Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Marconi Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
8: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
9: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
10: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης, ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2421-032-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής. Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
4: Ναι, μάνα.
10: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
4: Ναι, μάνα.
10: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
4: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
10: Άσε, έχω βρει τη λύση.
4: Καλή.
10: Αστέρι.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
10: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
5: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
10: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
10: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
5: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
10: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
5: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 2421-058-582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 2422-020.000.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
4: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
11: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
5: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 2421-3-1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
12: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
13: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
14: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
13: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
14: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
13: Μα, και ποιος τα από αυτά?
14: Η δίπλα.
15: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
16: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
15: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
16: Τηλέφωνα 2410-72925 και 6947-077-525.
15: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
16: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
17: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό.
18: Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά και Οικονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
19: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
20: Σπανάκι.
19: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
20: Σαμπουάν.
19: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
20: Υγροπιάτων.
19: Κέρδισες.
21: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
19: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
21: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
19: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
22: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Days.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leafa Air.
3: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leafa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
5: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leafa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
5: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
6: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και

0: 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

δικού σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
3: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
4: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
6: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Μια σκιά μες στον καθρέφτη. Το πρόσωπό μου δεν υπάρχει πουθενά. Στην κάμαρά μου μια βροχή τα βαράδια πέφτει. Υγρά τα μάτια και κομμάτια η καρδιά. Στο κόλπο χαρά.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Αχ, τι με κάνεις ρε Νικομπάνο, τι με κάνεις ρε Νικομπάνο, με στέλνεις αδιάβαστο κάθε Παρασκευή. Αν μη τι άλλο, ήθελα να έρχομαι να κάνω ραδιόφωνο κοντά σημά στις 8, αλλά με έχεις φτιάξει δυο Παρασκευές και έρχομαι τις 7. Εύχομαι καλά να περνάς, φίλε μου Νικό. Να περνάς καλά εδώ στην παρέα μας, στην παρέα του Ράδιο Μαρκόνι. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις. Και όπως έχω πει κατά καιρούς, το Ράδιο Μαρκόνι έχει πραγματικά έχει πιάσει από τους δυο πιο δυνατούς παραγωγούς του Γόλου, έτσι. Εμένα και τον Νικό τον Πάνο. Καλή συνέχεια, φίλοι και φίλες, να είστε καλά. Συνέχεια με το Ράδιο Μαρκόνι και 96,1. Γρήγορα, γρήγορα ο Γιώργος Γορδελάς στην παρέα σας. Ζωντανά live τα λέμε και εδώ στο Facebook. Αν μη τι άλλο, το καλοκαίρι έφτασε, φαντάζομαι. Αν δεν πυροβολήσουν κι άλλο τα σύννεφα, who knows.

Ελλάδα. Τι πορεία ήταν αυτή, ρε παιδιά, που κάναμε με τις πολύχρωμες σημαίες. Αδυνατόν, εμείς μεγαλώσαμε με άλλες ιδέες, με άλλες αρχές. Τι πάνε να δώσουν στην Ελλάδα, ρε παιδιά, αν μη τι άλλο. Τώρα στα γεράματα των Ελληνών μας θα μας κάνουν. Θα μας κάνουν. Να αλλάξουμε σημαία. Χρωματιστές σημαίες και βγαίνουν και έχει βομβαρδιστεί το Facebook. Εγώ αυτό παρακολουθώ, γιατί αν μου πείτε να βλέπω ειδήσεις, δεν βλέπω ειδήσεις. Παιδιά, παιδάκια μου, δεν βλέπω ειδήσεις. Πληρωμένος εγώ δεν βλέπω. Παρακολουθώ και ακούω ράδιο Μαρκόνι καθημερινά, γιατί εδώ είναι αλήθεια. Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλες. Έτσι θέλω να το βγάλω από μέσα μου. Κάτι πρέπει να βγάλω από μέσα μου, μη τι άλλο. Η μουσική που μεταδίδουμε και αυτά που ακούμε δεν είναι για κάτι άλλο. Οι δικοί μας καλλιτέχνες έχουν κάνει πάσο, δεν λένε κανένας τίποτα. Αφήνουμε την ανομαλία να κυκλοφορεί στην Ελλάδα ελεύθερη. Καλή συνέχεια με τον Ράδιο Μαρκόνι, Electric Sounds. Αυτοί οι ηλεκτρικοί ήχοι που μας ηλεκτρίζουν και μας φτιάχνουν και μας είναι αδιάβαστος. Έχουμε, βεβαίως και έχουμε. Έχουμε και μια ωραία ιστορία εδώ πέρα στην Ελλάδα. Αν μη θέλω να είναι καλά ο φίλος μας, ο αγαπημένος μου φίλος, ο Αντώνης Κουμιώτης, που κάνει τα καλύτερα για το Βόλο, 3 με 5 Ιουλίου. Θα είναι ζωντανά εκεί κάπου στις, θα τα πούμε στην πορεία. Στην Αγχίαλο. Και αυτό που κάνει το Γούστοκ, το νέο Γούστοκ για μένα που κάνει, αυτό το κατασκήνωση που κάνει ο φίλος μου Αντώνης Κουμιώτης και Golden Rules, είναι σημαντικό, πραγματικά σημαντικό. Όταν πούμε και στην πορεία, φίλοι και φίλες, καλή συνέχεια με το Μαρκόνι. Στο 96,1 ο Γιώργος Χορλάς συνήθως ζωντανά στα Facebook. Μας βλέπετε ζωντανά στο 96,1, ζωντανά ιντερνετικά. Και αν μη τι άλλο ζούμε, θα είμαστε κατά της ανομαλίας. Από εδώ και πέρα σημαίνει ότι είμαστε στο 2-4-21-0-23-07 για κολλησπέρες και μουσικές επιλογές. Εδώ θα τα λέμε ζωντανά, φίλοι και φίλες, στο Ράδι Μαρκόνι. Πολλά φιλιά, καλή συνέχεια. Ξεκινάμε καινούργιο τραγούδι από τα φιλαράκια μας. Συνέχεια εδώ.

αν θέλετε, την ταπεινή μου γνώμη, εγώ όταν άκουσα το τραγούδι αυτό εχθές κιόλας, από τα δικά μας τα παιδιά εδώ, τους Village of Renicity, δεν μου έκανε κάτι έτσι ιδιαίτερο κλικ, γιατί μου θύμισε Aquarius, μου θύμισε το προηγούμενο άλμπουμ, αλλά σαφώς δεν έχω να πω καμιά κουβέντα ότι το πρώτο σύγκρι που κυκλοφόρησαν είναι Θανατηφόρο. Δηλαδή, το Ghost in the Sky θεωρώ ότι είναι πραγματικά από τα διαμάντια, από τα διαμάντια εδώ. Και όταν μιλάμε για Λάνδρυ, μη τι άλλο, ρε παιδιά, η μπάτα δεν παλεύεται με τίποτα. Village of Ioannina City, καινούργιο άλμπουμ έρχεται 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Το πρώτο σύγκρι που βγάλανε από τον Ghost in the Sky, είμαστε χαρούμενοι που το μεταδώσαμε πρώτοι εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι και ο 96,1. Είμαστε χαρούμενοι γιατί, αν μη τι άλλο, η μπάντα αυτή τα σπάει. Αν και εμένα ο ήχος αυτός πραγματικά μου αρέσει. 20 του μηνός, 20 Σεπτεμβρίου θα ανήκει στο Λυκαβητό στην Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με. Μετά από δύο μέρες η μπάντα αυτή θα παίξει στην Αθήνα. Εύχομαι να την πετύχουμε κάπου, να τη δούμε κι εμείς. Οι φτωχοί, οι άνθρωποι που εργάζονται, του μεροκάματο, του πόθου και τα λοιπά και τα λοιπά, το καλοκαίρι να τους δούμε κάποια στιγμή. Μέσω Napalm Records είναι αυτή το άλμπουμ. Δεν θα πω κάτι άλλο. Όταν μιλάμε για Villages of Ioannina City, η μπάντα τα σπάει έτσι και αλλιώς από μόνη της. Δεν θα πω κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Ακούσαμε το Ghost in the Sky, το πρώτο σύγκλι που κυκλοφόρησε η μπάντα εδώ από Ελλάδα. Και αν μη τι άλλο, αν δεν τιμήσουμε την πατρίδα μας, παιδιά, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Καλησπέρα! Καλησπέρα στον εξάδελφό μου, στον Δημήτρη τον Βογιατζάκη. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Μέρη. Δεν προλάβω να διαβάσω πολλά πράγματα. Είμαι σε μια φάση εκτάκτου ανάγκης. Λοιπόν, πειρά είμαστε. Λοιπόν, οκ. Okay. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. 2-4-27-023-067. Καλησπέρα και μουσικές και επιλογές. Το τηλέφωνο αυτό που έχουμε για το καλοκαίρι, ο Γιώργος Κορδελάς, Electric Sounds. Ξεκινήσαμε σήμερα με new song, exactly new song, έτσι, ακριβώς καινούργιο τραγούδι. Village of Ioannina City. Λοιπόν, έχω και έτοιμο ακόμα ένα καινούργιο τραγούδι, να το μεταδώσω. Ωραία, θα το μεταδώσεις, πες. Λοιπόν, είχα δύο τραγούδια έτσι στο προσκήνιο να μεταδώσω. Λοιπόν, οκ. Okay. Έχω Yes, ένα τραγούδι που μεταδώσαμε στο Facebook πριν δύο μέρες, αν δεν κάνω λάθος. Η Γέση κυκλοφόρησε ένα πραγματικά ωραίο παραμύθι. Λέω παραμύθι γιατί πραγματικά το άλμπουμ των Γιές, μιλάμε για παραμύθι. Είναι το 24ο άλμπουμ από την μπάντα των Γιές, από την προοδευτική μπάντα των Γιές. Αν σας πω, ρε παιδιά, αν μη τι άλλο, επειδή με τους Γιές, επειδή είμαι αρκετά μεγάλος ηλικία, ασχολούμαι πολλά χρόνια, αυτό το διαμάτι που βγάλαν φέτος, εγώ έχω πάθει πλάκα. Δεν θα πέρα αυτολογήσω για κάτι άλλο και τι πώς κάνουν. Το άλμπουμ θα πω ότι ξεκίνησε να δουλεύουν με λίγο μετά η κυκλοφορία του Mirror in the Sky του 2023. Όπως αμέσως μετά τα προηγούμενα άλμπουμ του συγκροτήματος και τρεις, ο Steve Howe ανέλαβε ξανά το ρόλο του παραγωγού και δόθηκαν ορχιστρικές και ενορχιστρώσεις πολλές. Λοιπόν, πραγματικά δεν θα παρευτολογήσω, δεν θα πω τίποτα άλλο. Θα σας αφήσω να ακούσετε το Αριάδνη, το άλμπουμ, τη δεύτερη περιφάνεια με το Αριάδνη. Η Αριάδνη είναι αυτό που ξέρουμε εμείς από την ελληνική μυθολογία. Οι τύποι αυτοί από την Αγγλία σε μεγάλη ηλικία ασχολήθηκαν πάλι με την Ελλάδα, την Ελλαδάρα μας. Λοιπόν, οπότε το Αριάδνη μας μιλάει ακριβώς για την Κρήτη, για το νησί της Κρήτης, για το Μινόταυρο, για όλη την ιστορία αυτή που έμελε και που ξέρουμε τη μυθολογία, πόσο σημαντική και πόσο μεγάλη είναι η Ελλάδα και πόσο καραγκιόζες είμαστε εμείς που τη διαλύουμε. Λοιπόν, όχι για μας, για αυτούς που είναι πάνω από μας. Το Αριάντν από τους Γιες, καινούργια δισκογραφική δουλειά του 2026. Τώρα το ακούσαμε την προηγούμενη Παρασκευή. Πόσο αγαπητή και πόσο όμορφη η Ελλάδα και πώς κυβερνείται από τέτοια είδη. Καλή συνέχεια, φίλοι και φίλες.

Ξεκίνησε κάπως απότομα σήμερα. Έτσι. Πήρα από τα μούτρα όλα τα παιδιά ήταν καλά. Λοιπόν, yes, Αριάννη 2026. Εγώ πραγματικά, επειδή δεν ασχολούμαι με τη μουσική, αλλά έχω αφήσει πίσω μου τα πάντα. Απλά ασχολούμαι με τις παλιές μπάντες που βγάζουν καινούργια άλμπουμ. Θεωρώ ότι οι Yes αυτή τη στιγμή πραγματικά τα έχουν σαρώσει όλα. Αυτό το παραμυθένιο άλμπουμ των Yes είναι απίστευτο. Πραγματικά απίστευτο. Αυτά τα γενικά αφεντικά που βάλαν μέσα, εγώ εξεπλάγινε. Λοιπόν, το Αριάδνη, ακούσαμε σαν τέτοια τραγούδια για σήμερα, φίλοι και φίλες, αφήνοντας πίσω μας τους Villagers of Ioannina City. Αν μη τι άλλο, όταν μιλάμε για Ελλάδα, πραγματικά αγαπάμε Ελλάδα και δώσαμε πρώτο τραγούδι καινούργιο, το Ghost in the Sky από τους Villagers of Ioannina City. 18 Σεπτεμβρίου βγαίνει το άλμπουμ, 20 του μηνός παίζουν live Αθήνα η μπάντα αυτή, η Yes. Αν μη τι άλλο, την προηγούμενη εβδομάδα μεταδώσαμε το Αόρια, το οποίο είναι και μόνο άλμπουμ το Αόρια, αλλά αν μη τι άλλο το Αριάδνη με εμένα με έστειλε πάρα πάρα πολύ μακριά, με ταξίδεψε. Καλησπέρα σε όλες, είναι ο Γιώργος Κορδελάς. Είμαστε ακριβώς στα 24 λεπτά μετά τις 8 ζωντανά στο ράδιο Μαρκόνι και στους 96,1. Πήρα λίγο από τα μούτρα μερικά πράγματα τα οποία κάπου μου ξυνίζουν εμένα. Έχω φτάσει 52 χρονών και μερικά πράγματα δεν μου αρέσουν. Και αν μη τι άλλο, έχω το μικρόφωνο μπροστά, έχω ένα ράδιο Μαρκόνι μπροστά, πιο πάνω από μένα, το οποίο πραγματικά... Τώρα το Μαρκόνι είναι από τα ραδιόφωνα χωρίς πλάκα που λένε αλήθειες και μόνο αλήθειες. Λοιπόν, οπότε βάση εδώ είμαι και εγώ, εκεί κάπου βρίσκομαι και εγώ. Δεν μας άρεσουν οτιδήποτε να λέμε. Λοιπόν, θέλω να δώσω, δεν διαφημίζω, απλά θέλω να πω ότι είναι... μεγάλο γεγονός για τον Βόλο. Λοιπόν, η Golden Rule Festival για ακόμη μια φορά, Αντώνης Κουμιώτης κάνει ένα πραγματικά μεγάλο έργο για τον Βόλο. Εγώ τρελαίνομαι και φεύγω γιατί δεν είμαι εδώ στο Βόλο, κοντά στο Βόλο. Το εκπομπή βγαίνει από Σκιάθο. Λοιπόν, 3 με 5 Ιουλίου ζωντανά, μεγάλες μπάντες, φοβερές μπάντες θα βρίσκονται. Να βοηθήσω στην Αρχίαλο, ναι, Αρχίαλο, έτσι. Πληρωμένα free transfer από λεωφορεία θα έχουμε. Και σαφώς ότι εκεί πέρα θα μπορείτε να κάνετε, πάρετε το σκηνάκι σας, όπως τα λέγαμε στρατό, τα σκηνές μας, να τις στήσουμε και να κάνουμε ένα τριήμερο ωραίο φέστιβαλ με hard και metal ήχους. Συγχαρητήρια, Αντώνη Κουμιώτη, συγχαρητήρια. Πραγματικά συγχαρητήρια, ακόμα μια χρονιά έχεις καταφέρει το ακατόρθωτο. Θέλω να είστε εκεί όλοι και εγώ θέλω να είμαι εκεί. Αν μου δώσει τον Αντώνη Κουμιώτη τα μεροκάματα που θα χάσω, θα έρθω. Αστειεύουμε.

All the fools held the way, έτσι. Εγώ θα έλεγα ότι all the fools held the way, συμφωνώ, έτσι.

0: Όλοι οι ανόητοι έπνευσαν μακριά. Μην αφήντας τίποτα να άλλο να πω. Όλοι οι ανόητοι έπνευσαν μακριά. Αυτοσιγουργικά κάπως έτσι πάει εδώ το τραγούδι αυτό από τον Ronnie James Dio. Μακάρι, μακάρι αυτοί οι ανόητοι και κλέφτες να φεύγανε μακριά μας. Μακάρι, μακάρι, οκ. Okay. Εγώ το έκανα έτσι ένα τέριασμα εδώ με τον Ronnie James Dio. Αν θέλετε να σας πω την αλήθεια, το τραγούδι αυτό το έμαθα από το Classic Metal Albums, το Classic Metal Balance. Το κυκλοφόρησε κάπου έτσι, δεν θυμάμαι, δεν θα σας γελάσω για χρονολογικά. Ουσιαστικά το Dream Evil κυκλοφόρησε το 1987. Το 1987 εγώ ήμουνα 13 χρονών. Εντάξει, κάπου εκεί ήμουν στη φάση που 13 χρονών αργότερα, μετά από 2 χρόνια, άρχισα να ακούω έτσι τους ήχους αυτούς. Αλλά μη τι άλλο, αυτή είναι αλήθεια. Λοιπόν, μεγαλώσαμε με το τραγούδι αυτό, το αγαπήσαμε και ήταν και μόλις το τέταρτο άλμπουμ του συνδυακού άλμπουμ του Ronnie James Dio. All the Fools, Sail the Way. Το δεύτερο μας τραγούδι για σήμερα, φίλοι και φίλοι, ζωντανά εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι και στο 96,1. Από εδώ και πέρα βέβαια δεν θα πάω να λέω ότι 3 με 5 Ιουλίου κάπου εκεί στην Αρχαίλο το Ράδιο Μαρκόνιο, η Golden Rules Festival θα είναι εκεί και μάλιστα βλέπω, έχω το πλάνο μπροστά εδώ στο Facebook, ο χώρος είναι τεράστιος για να στήσετε στις σκηνές και να καθίσετε 3 με 5 μέρες. Εγώ πραγματικά ζηλεύω, αν δεν είχα κάποια δουλειά, αν δεν είχα τη δουλειά αυτή που με πιέζει πάρα πολύ το καλοκαίρι και με πιέζει και χάνω πάρα πολλά live, θα ήμουν εκεί με τη σκηνούλα μου, με τον Αντώνη Κουμιώτη και θα πίνουμε μπύρες από το πρωί μέχρι και το βράδυ και θα γουστάραμε και θα προσέχουμε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, να πάτε παιδάκια μου εκεί πέρα, είναι πολύ καλή η φάση και αν μη τι άλλο, είναι τόσο μικρή ζωή που να μην κρυβόμαστε από παροπίδες και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει, 3 με 5 Ιουλίου η Gold Roll Festival έχουν δώσει τα εισιτήριά τους που είναι πάμφτινα πραγματικά. Η πρώτη μέρα είναι 30 ευρώ, η δεύτερη μέρα 40 και 45, όλα 45 φράγκα, 45 ευρώ είναι όλη η ιστορία για να πάτε δείτε, γύρω στους 20 μπάντες. 20 μπάντες, δεν θα σας πω ότι Venom, Crimson Glory κτλ. Η ιστορία είναι πραγματικά υπέροχη. Συγχαρητήρια Αντώνη. Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τι θέλω να μεταδώσω. Αυτό.
1: Το Ράδιο Μαρκόνι στους 96,1 σας παρουσιάζει. Τον Γιώργο Κορδελά. Και την εκπομπή Electric Sounds. Κάθε Παρασκευή στις 8 με μουσική που μεγαλώνει γενιές.

Αλήθεια, το πρώτο live που βγάλαμε, το πρώτο live που βγάλαμε σήμερα ήταν εντελώς αποτυχία. Εντάξει, εντάξει. Είπα πάρα πολλά σήμερα και αν μη τι άλλο θα πέσω στο κεφάλι μου όλα αυτά που είπα σήμερα εδώ πέρα. Βινιλιάκι μας, ζωντανά το βινιλιάκι μας το ακούσαμε σήμερα. Το Slow Hand, Eric Clapton, το βλέπω το βινιλιό μου, το έχω απέναντι, το απολαμβάνω. Αυτά είναι βινιλιά που ακούσαμε φίλοι και φίλες. Προσπάθησα να το δώσω ζωντανά εδώ στο ραδιόφωνο. Ζωντανά στο ραδιόφωνο βγήκε. Είδα δώσει λίγο στο Facebook μια εικόνα, αλλά αν μη τι άλλο, έχω πει τόσα πολλά πράγματα σήμερα, αν μη τι άλλο, και θα πάω για ξεμάτιασμα τέλος της εκπομπής. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι απίστευτο. Κούλησαν οι υπολογιστές. Και τι είπανε, παιδιά, δεν είπα κάτι άλλο. Είπα μόνο ότι γυναίκα, ξεμάτιασμα, γρήγορα. Λοιπόν, εγώ είπα για τα παιδάκια αυτά που βγαίνουν με τις σημαίες αυτές τις πολύχρωμες και ξεφτυλίζουν την Ελλάδα, αν μη τι άλλο. Μια Ουγγαρία ήταν στημένη, οι Ούγγροι είχαν μια δυνατή κυβέρνηση. Με το πέμπες η κυβέρνηση αυτή και βγάλαν την αδελφή, βγάλαν την άλλη κυβέρνηση. Αμέσως την επόμενη κάνει παρέλαση, πού τα παιδάκια αυτά. Ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Και αυτή είναι η ατζέντα. Αυτή είναι η ατζέντα του 2030. Δεν μπορώ από πολλά πράγματα, δεν με ενδιαφέρουν τα πράγματα αυτά. Απλά εγώ πραγματικά όσο μπορώ με τη μουσική μου συνδυάζω και τα γεγονότα που συμβαίνουν. Και δεν είχα πραγματικά παιδάκια μου, δεν είχα κανένα σκοπό να σχολιάζω τα δρόμενα. Αλλά νομίζω ότι είναι πλέον επιτακτική ανάγκη ο κάθε ένας από εμάς που αγαπάει την Ελλάδα, που είναι Έλληνας, να λέει 5 πράγματα. Εγώ θα το κάνω αυτό όσο ζω και μέχρι να πεθάνω. Η μουσική μας είναι η μουσική μας, αλλά τουλάχιστον την πρώτη μία ώρα εδώ στο ραδιόφωνο θα κράζω τα χειρότερα που συμβαίνουν στην πατρίδα μας. Θα επιφυμώ επίσης τα καλά που συμβαίνουν στην πατρίδα μας. Αλλά τι καλό συμβαίνει στην πατρίδα μας, αν μη τι άλλο, ότι όλοι λαδώνονται και όλοι πραγματικά για το χρήμα κάνουν πράγματα. Θεωρώ ότι η μουσική αυτή που μεταδίδουμε και ακούμε συνάβει με όλα αυτά. Όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες στο παρελθόν έχουν γράψει τραγούδια, έχουν πει τραγούδια και αν μη τι άλλο οι στίχοι τους πραγματικά είναι γιατί αγαπάνε την πατρίδα τους. Γιατί κάτι τους άρεσε και το γράψανε και το τραγουδήσανε και για αυτόν τον λόγο. Αυτή είναι ροκ μουσική. Όταν μιλάμε για ροκ μουσική, μιλάμε για ροκ μουσική. Αν μη τι άλλο. Καλή συνέχεια φίλοι και φίλες. Ο Γιώργος Κορδελάς είναι στην παρέα σας εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι. Ήδη έχω πει πάρα πολλά, αλλά με ξεπερνούν αυτά που συμβαίνουν. Με ξεπερνούν πραγματικά αυτά που συμβαίνουν. Να περνάτε καλά, καλό καλοκαίρι εύχομαι. Αλλά από εδώ και πέρα να ξέρω ότι αυτή η εκπομπή θα λέει και τα κακό σκήμενα. Θα μου πείτε πόσα κακό σκήμενα να πεις ρε Γιώργο, πόσα κακό σκήμενα να πεις. Από πού να το πιάσεις και πού να το τελειώσεις. Εδώ, αν πιάσω και το νησί της Κιάθου που δουλεύει στην αυτομοτοπηλέτα εδώ και χρόνια και έρχονται οι άρχοντες στο νησί και μας λένε ότι φτιάξαμε κάτι κατσικόδρομους που πείτε πάει αμάξι και η παραλία της Μεγάλη Άμμου, του Τρούλου εδώ στο νησί της Κιάθου έχει πέσει, έχει γκρεμιστεί η παραλία, έχει αφήσει και κυκλοφορούν τα άπαντα στο νησί της Κιάθου σε έναν δρόμο 16 χιλιόμετρων και κυκλοφορούν τα άπαντα. Γιατί ρε παιδιά γίνονται όλα αυτά? Για το χρήμα, έτσι. Φάτε χρήμα ρε, φάτε χρήμα.

για να πάρεις μια ιδέα, εξάδελφε. Γιατί μιλάω με τον εξάδελφο μου, τον Δημήτρη Βογατζάκη, που τον αγαπάω πάρα πολύ. Τα τραγούδια αυτό το μεταδίδαμε δεκαετία 90 στο Βόλο και τα γκρεμίζαμε μαγαζιά. Εσύ. Κι όμως το τραγούδι αυτό ακούγονταν στο Βόλο. Θα μου πεις τώρα τι να ακούσεις στο Βόλο. Θα ακουστούν τα... Δεν ακούγεται τίποτα λοιπόν. Η Άπρου Ντάτσιλντ το 1967 δημιουργήθηκε από τον Ευάγγελο Παπαθανασίου, τον Ευαγγέλιο Παπαθανασίου τον Μεγάλο, και μετέπειτα φλαουτίστα, πλήκτρα κτλ. Τον Ντέμιτο Ρούσο στον μπάσο, φωνητικά, ακουστική κιθάρα, ηλεκτρική κιθάρα. Τα σπάμε όλα εδώ, Λουκά Σιδερά, τύμπανα φωνητικά, ο Σύμπρε ο Κουρούλη στην κιθάρα. Αρχικά γνώσα μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη το σύγκλι Rancid Tears. Να μου το θυμίσεις, να μου το θυμίσει κάποιος, το μεταδώσουμε αργότερα, μετά όταν χαλαρώσουμε τους ήχους μας. Το It's 5 o'clock και τα λοιπά και τα λοιπά. Μεγάλη, μεγάλη progressive μπάντα για Ελλάδα, μεγάλη πραγματικά progressive μπάντα. Μου επιτρέπετε όλοι τα μηνύματά μου λίγο. Φοβερό άσμα. Ναι, όντως, όντως, εξάλλη, φοβερό άσμα. Γιώσεις στην παρέα μας, ο Γιώργος Κορδελάς ζωντανά, εδώ. Κλείσαμε κοντά στη μία ώρα, στο 96,1 και στο Ράδιο Μαρκόνι, ζωντανά. Αν μη τι άλλο, θυμηθήκαμε τι ακούσαμε σήμερα, ρε παιδιά, αν μη τι άλλο. Τι είπα σήμερα. Λοιπόν, δεν θα πω πάρα πολλά πράγματα, γιατί στη συνέχεια θα αφήσω να κλείσει η μουσική, γιατί είπα πάρα πάρα πολλά. Και φοβάμαι ότι θα έχουμε λογοκρισία από, από τους διάφορους αυτούς τους συχάρπαστους. Λοιπόν, το 666 το άλμπουμ αυτό που κυκλοφόρησε το 1972 και μάλιστα αυτή είναι η αποκάλυψη του Ιωάννη, αν θέλετε να μπορέσω να πω πέντε πράγματα. Το άλμπουμ αυτό, το τρίτο και τελευταίο άλμπουμ του Όπρου Τζάιτ Σάιλντ. Αυτή τη στιγμή το άλμπουμ, αν το βρείτε κάποια στιγμή στο... στο δρόμο σας, το βινίλιο, είναι πανάκριβο. Okay. Το The Force Horsemen ακούσαμε, φίλοι και φίλες, ζωντανά, εδώ, στους Electric Sounds. Ο Γιώργος Κορδελάς δεν κάνει τίποτα παρά να λέει τα δικά του. Προσπαθώ να βοηθήσει. Μικρό-μικρό λιθαράκι θα βάζω εγώ εδώ, από εδώ και πέρα στις Παρασκευές. Γιατί αυτή η εκπομπή έχει ξεκινήσει εδώ και 4 χρόνια. Ξύνησε με ήχους, με μουσικές, με ένα παλιό ραδιόφωνο που μάθαμε και μεγαλώσαμε εμείς. Αλλά με τι άλλο, όταν μεγαλώσαμε ένα παλιό ραδιόφωνο, μεγαλώσαμε και δεν είχαμε τίποτα στην πλάτη μας. Με ωραίες και αγνές εποχές. Θεωρώ ότι είναι επιτακτική ανάγκη από εδώ και πέρα, εγώ τουλάχιστον, σαν Γιώργος Κορδελάς, όσοι είμαι εδώ και με δένω τις ωραίες μουσικές μας, να κρίνω και αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Να κρίνω. Δημοσιογράφος δεν είμαι. Απλά να μπορώ να πω τη γνώμη σαν ελεύθερος πολίτης. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα και θα γίνουν και πιο άσχημα ακόμη. Εύχομαι η παρέα εδώ που βρίσκεται, ό,τι μπορεί να κάνουμε ο καθένας με το μέρος του, να βοηθήσει η κατάσταση αυτή, διότι θα μας φάνει. Θα μας φάνει. Το The Next Song, λοιπόν, αφού πιάσαμε progressive ήχους, πιάσαμε προοδευτικούς ήχους, 1978, έχω έτοιμο Carol or Harvest. Θα το δώσω πρώτα για τη γυναίκα της ζωής μου και μετά για τον εξάδελφο της ζωής μου. Για την Ελένη μου, για τον Δημήτρη μου, για τη Μέρη μου, που είναι στην παρέα μας. Πολλά φιλιά, καλή συνέχεια. Carol Harvest, Somewhere at the End of the Rainbow. Enjoy.

Και όλα αυτά σε φίλε φίλοι και φίλες εδώ στο ράδιο Μαρκόνι 66,1. Επίδεσε σε έχω το pick-up. Ένα ακόμη βινήλιο, αυτό μας βγήκε ωραία, ζωντανά, εδώ. Για όσοι είμαστε φίλοι και φίλες στο Facebook, είδαμε το Screen Dance Clear Water Revival στο πρώτο τους άλμπουμ το 1968. Τους είδαμε εδώ βασικά να διασκευάσουν το Suzy Q, έτσι. Μια ροκαμπηλιά μεγάλη που ερμηνεύτηκε από τον Ντέλ Χόκινς και κυκλοφόρησε το 1957 το τραγούδι αυτό, okay. Σε πιο ροκαμπήλι ήχους. Το τραγούδι γνώρισε και εμπορική μεγάλη επιτυχία ως πρώιμη εισαγωγή του rock and roll. Ηχογραφήθηκε από πολλούς και ερμηνευτές τα επόμενα χρόνια. Ένας από αυτούς ήταν που η Green Dance Clear Water Revival. Ίσως πιστεύω ότι εκεί έγινε να το μάθαμε και να το γουστάραμε και να μας άρεσε όλους το 1968. Η μόνη επιτυχία του συγκροτήματος που έφτασε στο top 40 που δεν γράφτηκε από τον Τζον Φόκερτι. Ο Τζον Φόκερτι ήταν ο ηγέτης των Green Dutch Clear Water Revival. Μετέπειτα έχει βγάλει και μερικά solo album. Και μάλιστα πρώτα μου βγάλει Green Dutch Clear Water Revival το 1968. Αυτό που είδαμε και ζωντανά εδώ στο Facebook, έτυχε το single των Suzy Q να ήταν και το τραγούδι που τους απογείωσε, ας πούμε. Μία μπάντα που ασχολήθηκε με αντιπολεμικά τραγούδια, αν μη τι άλλο ήταν τις μπάντες που ασχολήθηκαν με τον πόλεμο του Βιετνάμ και ανταχώσαν για την Αμερικάνικη κυβέρνηση τότε για τον πόλεμο του Βιετνάμ. Δεν θα πω κάτι άλλο. 1968, Green Dutch Clear Water Revival κυκλοφόρησε το άλμπουμ αυτό. Θεωρώ ότι είναι από τα σημαντικά άλμπουμ, θα έλεγα. Από το Spend on You, Screamy Jane Hawkins, διασκευασμένο και αυτό. Ανοίγει το άλμπουμ αυτό. Το I'm a Working Man, το Suzy Q που κλείνει το άλμπουμ αυτό. Διασκευασμένο πίσω στο 99 and a half won't do από τον Steve Cropper, Eddie Floyd, Wilson Pickett και αυτό διασκευασμένο. Τρία τραγούδια διασκευασμένα και αν μη τι άλλο Get Down Woman, Port Vale, Gloomy, Walk on the Water. Αυτό είναι το πρώτο άλμπουμ των Clear Dance Clear Water Revival. Έτσι. Εγκυκλοπαιδικά τα λέω αυτά. Καλή συνέχεια φίλοι και φίλες εδώ με τον Ράδιο Μαρκόνι. Καλή συνέχεια με τον Γιώργο Κορδελά. 2-4-27-0-23-067 οι καλησπέρες και μουσικές επιλογές που θέλουν να έρχονται εδώ πέρα. Εγώ δεν έχω κανένα σκοπό να δώσω μεγάλους και πιο δυνατούς ήχους πλέον. Η ώρα έχει πάει 9:16. Είμαστε από τις 8 εδώ πέρα. Αλλά με τι άλλο λόγο καλοκαιριού περιορίζουμε όσο μπορώ για να κοιμηθώ γιατί αύριο έχω πρωινό ξεκίνημα. Λοιπόν, δεν χαλώ χατεριά όμως, ο Αλέξανδρος είναι στην παρέα μας, ο αγαπημένος μου φίλος ο Αλέξανδρος, πραγματικά το αγαπάς το παιδί γιατί είναι πολύ καλό παιδί. Το μόνο τραγούδι για αυτόν που το επέλεξε. 30 χρόνια μετά, από το 68 στο 98, Enjoy my friend.

Έλα, φίλε μου, λέξε ρε, καλά τα καλό και το Lotus. Το θυμάμαι σαν τώρα την κυκλοφορία στο 1998. Ήμουνα στο Γιόντινγκ και όταν βγήκε το άλμπουμ το μεταδώσαμε. Είμαστε από τους πρώτους που μεταδώσαμε. Αν μη τι άλλο, δεν ξέρω για κάποιο λόγο, αλλά επειδή αγαπάω τη μουσική, επειδή με πάτε μου τη μουσική, όπου και να βρισκόμουν, έμανα, κάναμε πρώτες ραδιοφωνικές μεταδόσεις και πρώτη έτσι μεταδούμε τραγούδια. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που στην παρέα μας, όπως ευχαριστώ πάρα πολύ που στην παρέα μας είναι και η αγαπημένη μου συμμαθήτρα, η Φωτεινή. Αν μην τα άλλο γάνιασα να λέω Φωτεινή, αλλά μην τι άλλο βρεθήκαμε στο Βόλο και στο πάρτι μας, στο Μπορντελό. Εκεί κατάλαβα ότι η Φωτεινή αυτή είναι μια αγαπημένη μου συμμαθήτρια που αν μην τι άλλο φάγαμε πολλά χρόνια στα Θρανία. Και δεν πρέπει ποτέ ότι ξέρει η Φωτεινή. Το λέω έτσι, αφού δεν μ' αρέσει να. Δεν κρύβουμε έτσι κι αλλιώς. Ότι η Φωτεινή τόσο από τη μουσική, τόσο πιο δυνατή από τη μουσική, ακόμα και από μένα. Λοιπόν, καλησπέρα Φωτεινή. Χαίρομαι πάρα πολύ που επικροτείς και φαντάζομαι ότι αυτά που λέω συμφωνείς και εσύ, σαφώς. Δεν είμαστε ηλίθιοι πλέον. Ότι μας πασάρουν. Ό,τι πραγματικά μας πασάρει η διαστρεβλωμένη τηλεόραση και αυτοί που τα παίρνουν χοντρά, εμείς τα λέμε και στο ραδιόφωνο, όχι αν μη τι άλλο, όσο μπορούμε, και αυτοί οι λίγοι που έχουμε μείνει τέλος πάντων, και αυτοί οι λίγοι, γιατί πιστεύω είμαστε, όχι λίγοι, είμαστε πολλοί. 96,1 καμπάνα, έτσι, Τζορ Σαφάρι. Το φτιάξαμε, ρε. Θα σου πω στην πορεία. Το φτιάξαμε. Είμαστε καμπάρα. Ένα άλλο φιλαράκι και αυτός είναι δικός μας εδώ πέρα. Δικός μας. Δεν υπάρχει δικός μας και δικός σου. Είμαστε ενωμένοι σε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας να λέμε τη γνώμη μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Είμαστε τόσο εγκλωβισμένοι ώστε το μόνο που μπορούμε να πούμε, ρε παιδιά, αυτό είναι στραβό. Δεν είναι καλό. Πραγματικά δεν είναι καλό. Καταλάβετε το. Φτάνουμε σε μια εποχή που θα τα διαλύσουμε όλα. Μέχρι το 2030 η ατζέντα είναι να μας κάνει ρομπότ. Φινίτο λα μουσικά, πασάτο λα φιέστα, θα μου κουγκάσει ο Ιταλός. Λοιπόν, Τέσλα, changes. Φωτεινούλα, χαίρομαι πάρα πολύ πάντα στην παρέα μας, σ' αγαπάω πάρα πολύ. Είσαι από τα καλά παιδιά, πραγματικά. Πέρασαμε την τάξη μας και δεν εμφανιωθήκαμε ποτέ. Είσαι ήρεμη δύναμη. Θα τα πούμε στο Βόλο να ξανακατεύουμε στο χειμώνα. Καλή συνέχεια.

Και όσοι μπαίνετε κάθε Παρασκευή εδώ πέρα, να ξέρετε ότι εδώ βρισκόμαστε ακόμα και όμορφες, ωραίες μουσικές. Να σε καλά, να σε καλά, Φωτεινάρα, μας θυμίσε ωραίο τραγούδι από Τέσλα. Ακούμε ωραίες μουσικές, αλλά κράζουμε και τα κακώς κείμενα. Κράζουμε τα κακώς κείμενα με τη δικιά μου πλευρά, okay, με τον Γιώργο Κορδιά την πλευρά. Δημοσιογράφος δεν είμαι, αλλά όταν βλέπω, όταν βλέπω τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας, ρε Απόστολε, εκεί στη Σαλόνικα, τι να πω τώρα. Δεν είχαμε μια καραμπίνα να του διώξει τώρα, να του πετάξει το λιμάνι τη Σαλονίκη εκεί στο Θερμαϊκό, να ξεβρωμίσει ο τόπο. Βγήκαμε τι σημαίε εκεί και κάνω. Να πείτε εσεί τι φταίτε και τι φταίει ο κόσμο. Τη στιγμή που οι ίδιοι ηγέτε που μα κυβερνάνε, τέλο πάντων, όλοι αυτοί υποστηρίζουν του εισάδελφου. Υποστηρίζουν την ανομαλία. Butterfly the Will για τον φίλο μα τον. Τον Αλέξανδρο που είναι στην παρέα μας ήδη εδώ και ώρα. Και καπάκι πάει και φέρνει με τον Απόστολο. The Mission.

Butterfly the Wheels, η Mission, the Mission. Για τον φίλο μας τον Αλέξανδρο που είναι στην παρέα μας, το επέλεξε κιόλας. Ζωντανά αυτά συμβαίνουν, φίλοι και φίλες, στο ράδιο Μαρκόνιους 96,1 από Βόλο, για όλη τη Μαγνησία που φτάνει, μεγάλη χάρη μας, η τεράστια. Από το ραδιόφωνο της Κιάθο εδώ βγαίνουμε ζωντανά και από τη Κιάθο 96,1. Χαίρομαι που είμαστε πλέον και έχω φίλους και φίλες που με στέλνουν μηνύματα και μου λένε: Γιώργο, σήμερα βγαίνουμε ζωντανά στο 96,1. Αν μη τι άλλο, εντάξει, μια Παρασκευή δεν βγήκαμε. Okay. Υπάρχει και το ίντερνετ που μπορούμε να βγούμε ζωντανά. Λοιπόν, Butterfly on Wheel, The Mission, από μουσική παραγγελιά του Αλέξτρου. Δεν έχουμε μουσική παραγγελιά δικιά μου, αλλά γιατί πήγε στην παρέα μας ο Απόστολος ο Καμακάς. Λοιπόν, και αν μη τι άλλο, όχι μόνο ο φίλος και αυτός και αδελφός εδώ που είναι στην παρέα μας. Αν μη έχω τι άλλο, να δώσω νέα από τους Viceroy, γιατί του Village of Vanya City, το Ghost Song, το Ghost που ακούσαμε, το ακούσαμε και ξεκινήσαμε με την μπάντα αυτή, τέλος πάντων. Απόστολε. Οπότε, αφού ξεκινήσουμε την πάντα των καινούργιο single που βγάλανε η Village of Vanya City, και όπως είπα, 18 του μηνός Σεπτεμβρίου θα βγάλουν το ολόκληρο το άλμπουμ τους. Και είσαι από τη φάμπρικα εσύ. Δεν έχω παρά να σου μεταδώσω ένα τραγούδι από τα παιδάκια μας εδώ, τους Viceroy. Το Freedom Test Band, το Freedom Test Like a Breakfast, συγγνώμη. Το 2025 κυκλοφόρησε το άλμπουμ αυτό. Εγώ το ξέρω πάρα πολύ καλά. Το ζήσαμε κοντά, το είδαμε και από Θεσσαλονίκη ζωντανά. Και επιγραμματικά θα πω ότι ο Απόστολος είπε ότι παίζουν στην Αθήνα στο Σταύρος Νιάρχος αρχές Ιουλίου, που εγώ τα έχω μάθει αυτά. Πλέον εγώ είμαι μέσα, έχω μπει μέσα στην ιστορία αυτή. Δεν ήξερα όμως ότι ηχογραφούν δεύτερο άλμπουμ από τη Fine Records. Παρακαλώ, λοιπόν. Οπότε πιστεύω ότι τα παιδιά αυτά όχι είναι καλά, μόνο καλά, θα πάνε και πολύ μπροστά. Λοιπόν, χαμηλώνω τόνους, Sonnet to Myself, η Viceroy, η μπάντα, τα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη. Θα τους ακούσουμε ακόμη μια φορά εδώ στην παρέα μας.

Sonnet to Myself, η Viceroy, από το πρώτο του άλμπουμ, και μάλιστα από ό,τι μαθαίνω θα βγάλουν και δεύτερο άλμπουμ. Και τα παιδιά τα σπάνε έτσι κι αλλιώς. 2025 κυκλοφόρησε το Freedom Taste Like Breakfast. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μεσάζοντας και το βινίλιο τους έχει φτάσει και στο Βόλο. Ψάξτε εκεί κάπου στο Superfly Records και τα λοιπά. Όσοι διαφέρεστε από το βινίλιο από τα παιδιά, αυτό υπάρχει κανονικά και πωλείται. Superfly Records στο Βόλο, έτσι. Στο φίλο μου τον Νίκο. Okay. Εκεί βρίσκεται το άλμπουμ, τουλάχιστον από ό,τι ξέρω εγώ. Δεν ξέρω που, θα το βρείτε οπουδήποτε, αλλά εμένα με ενδιαφέρει να μπορώ να βοηθάω τους φίλους μου. Οπότε, Superfly Records, κάπου κοντά στα παλιά του Βόλου. Ο Νίκος, χρόνια δισκάδικο. Το είδα, με έστειλε και μια ωραία playlist εκεί με βινίλια και βλέπω και χάρηκα που είδα ότι υπάρχει και μάλιστα χάρηκα που η φωνή μου έφτασε εκεί πέρα και χάρηκα που το βινίλιο αυτό υπάρχει στο δισκάδικο του Βόλου. Λοιπόν, όσους σας άρεσε αυτό που ακούσατε και τώρα που μπήκατε στην παρέα μας, τα παιδιά αξίζουν την προσοχή σας και πραγματικά να βοηθάμε την νεολαία. Με ενδιαφέρει πραγματικά να βοηθάει την νεολαία να βγάζει κάτι καλό. Κάτι καλό. Είναι πολύ σημαντικό στη σημερινή εποχή που ζούμε η κάθε μπάντα, ο κάθε καλλιτέχνης να βγάζει κάτι καλό. Όσο μπορούμε να βοηθήσουμε, ναι. Αν μη τι άλλο, θα βοηθάμε όσο μπορούμε, γιατί βλέπουμε ότι αυτή την ελληνική τηλεόραση, η κρατική τηλεόραση, μας έφερε με το φέρτο, ρε παιδιά. Τι είναι αυτό, Καραγκιός βγήκαν αυτά, ρε. Για το φίλο μου τον Αλέξανδρο, φαντάζομαι να πας στην Αθήνα να βρεις την Αγγελική σου και την Αγγελική τραγούδι αυτό, τελευταία της καφέ τη δουλειά των Cure, Song of the Lost World, μιλάμε για δισκάρα, έτσι, 2026. Alone, enjoy my friend.

Αλήθεια, ήμουν από τους ανθρώπους που ήμασταν αντίθετη πλευρά. Μιλάμε για δεκαετία 80-90, όταν υπήρχε. Εγώ θα μιλήσω για Βόλο, γιατί εκεί μεγαλώσαμε και εκείνο το ραδιοφωνό μας. Όταν υπήρχε το Πίλμπορ και το Χάμπο. Θα μου πεις, ρε Τζόρτζ, θυμάσαι τώρα. Έχω φίλους που θα θυμούνται αυτή την ιστορία. Όπως έχω και φίλε τον Γιώργο τον Βλάχο, σε ξέχασα φιλαράκι μου, σε ξέχασα από μια καλησπέρα ζωντανά. Είπαμε, σου είπα καλησπέρα αδελφέ μου, αλλά μια καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Βλάχο που είναι στην παρέα μας από το Βόλο. Ένα παιδί που μας ακούει χρόνια εδώ πέρα και εμφανίστηκε τώρα, αλλά αν μη τι άλλο. Οπότε εμένα χαίρομαι πάντα πάρα πολύ όταν έρχονται οι φίλοι εδώ στην παρέα μας. Καλησπέρα Τζόρτζ, καλησπέρα συνονόματε. Θυμάμαι το Χάμπο στην Ιάσονος και το απέναντι, τι είπα, το ξέχασα κιόλας, το πίμπολ, έτσι. Η πίμπολ ήταν απέναντι νιουγοϊβάδες εκείνης εποχής, και τι ωραίες εποχές, παιδιά, θυμήθηκα. Και απέναντι εμείς οι μεταλλάδες. Είμαστε την απέναντι πλευρά με τις μεταλλάδες. Και έρχεται μια εποχή που μιλάμε, ναι, 2026. Έχουν αλλάξει τα πάντα, έχει αλλάξει η νοοτροπία, έχει ο Βόλος αλλοιωθεί, και όχι μόνο ο Βόλος, τα πάντα έχουν αλλοιωθεί. Και ακούμε Cure εν 2026, το Alone από τη τελευταία συγκροτική δουλειά των Cure, ήταν πραγματικά ένα μεγάλο διαμάτι. Κάπου Cure έρχονται εδώ και τραγουδάνε κοντά. Δεν θυμάμαι ερμηνείες, θα το ψάξω, αλλά κάπου εδώ έρχονται Cure. Okay. Κλαίω από μέσα μου, διότι δεν μπορώ να δω τίποτα. Εγώ είμαι πλέον ένας άνθρωπος που εργάζομαι. Αν μην θέλω να σας πω την αλήθεια, πέρα τηλέφωνο και λέω, τι ραντεβού έχουμε, 6,5 ώρα το πρωί, οπότε να κάτσω κανένα μισάωρο ακόμα να κάνω ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο είναι αυτό που αγαπάω, και εσείς αγαπάτε, βρισκόμαστε εδώ παρέα κάθε Παρασκευές. Λοιπόν, χαμηλώνω τόνους, δεν θα σηκώσω παραπάνω τόνους. Θέλω έτσι μισή ωρίτσα, όσο είμαστε παρέα, να πάμε χαλαρά. Depeche Mode, αφού φτάσαμε στο Cure, Lead 15.

ωραία από το πρώτο άλμπουμ του Dire Straits, έτσι, Once Upon Time the West. Για τον εξάδελφο και την εξάδελφη μας ακούνε από Πειραιά. Να περνάτε καλά, παιδιά, θα, όσο αντέχουμε θα κάτσουμε, διότι δεν έχω την ευχαίρεια του καλοκαίρι να κάτσω και πάρα πολλές ώρες, γιατί αν αργήσω πάρα πολύ θα έχω εξάδελφο, έχω και πλάστη πάνω. Θα φάω τον πλάστη στο κεφάλι. Λοιπόν, ρε Τζόρτζ, εγώ πραγματικά ζηλεύω, σε ζηλεύω, αλλά σε ζηλεύω με την καλή την έννοια. Αυτά που κάνεις πραγματικά τα κάναμε και εμείς κάποτε πριν πάρα πολλά χρόνια. Πρέπει να είσαι από τους λίγους που είστε, βλέπω φωτογραφίες και κλαίω, ας πούμε, και πραγματικά πανέμορφες. Από κάποια παραλία δώσε μου, παραλία Πηλίου, παραλία Βόλου, που μας ακούτε κάπου, βλέπω φωτογραφίες, φωτιές. Πω ρε, τι ωραίες εποχές, ρε φίλε μου, ρε Τζορ, τι ωραίες εποχές. Δώσε μου στίγμα που βρίσκεστε. Δεν έχω παρά να μεταδώσω επόμενο τραγούδι του φίλου μου τον Γιώργο το Βλάχο, που είναι στην παρέα μας. Από τα παιδιά που πραγματικά εγώ δεν θα βρεθούμε στο Βόλο το χειμώνα. Δεν υπάρχει τιμή στο κάτω που να μην δεν βρεθούμε. Αλλά από τα παιδιά που εδώ είναι στο ραδιοφωνό μας. Και μη τι άλλο πιστεύω, θέλω να μην μιλάω πλέον. Θα σταματήσω να μιλάω γιατί σας χαλάω. Αλλά να σας βάλουμε κάτι τραγούδια έτσι να γουστάρεις στην παραλία. Και παραλία Πηλίου, έτσι. Χορευτό. Άρε μάγκα. Άρε μάγκα, χορευτό. Ωραίος, χορευτό. Τι να πω. Λοιπόν, καλησπέρα φίλοι μου Γιώργο. Στο χορευτό και μας ακούτε. Εγώ δεν έχω να σας μεταδώσω. On the beach. On the beach. Δεν μιλάω, σας βάζω πέντε τραγούδια να γουστάρετε. Τη φωτιά σας ανάψτε και οι μουσικές σας είναι εδώ.

Και αν έχω τόσους φίλους και φίλες που κατακλείζουν εδώ το ραδιόφωνο κάθε Παρασκευή, και αν μη τι άλλο έχω φίλους και φίλες που μας ακούνε από χορευτό, έτσι. Τρέλα. Να περνάνε καλά παιδάκια μου εκεί πέρα. Πραγματικά με γυρίσετε πάρα πολλά χρόνια πίσω όταν το έκανα και εγώ αυτό. Και μην τέλος δεν μπορώ να το κάνω τώρα πλέον αυτό. Εγώ εδώ από το 2006 ζω σκιάθρο, το καλοκαίρι εργάζομαι. Και μην τι άλλο, κάποια στιγμή στα επόμενα χρόνια της ζωής μου, αν μπορώ να βγω σύνταξη και αν με αφήσει αυτοί οι κυβερνώντες να βγω σύνταξη και δεν με έχουν ρουφήξει το αίμα όλο, όχι το δικό μου, γενικώς όλο του κόσμου, okay. Για να μην λέμε τώρα ότι να είναι. Γιατί για εκεί πάμε, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να βγούμε ποτέ εμείς στη σύνταξη, η γενιά η δικιά μας του 74, του 75, του 76, του 73, του 70 και τα λοιπά να βγει σύνταξη. Γιατί είτε θέλετε λίγο με τα εμβόλια, είτε θέλετε λίγο με το ένα, είτε θέλετε λίγο με το άλλο, θα μας, είτε θέλετε οτιδήποτε, θα μας πεθάνουνε. Λοιπόν, αυτά είναι τα ευχάριστα που σας είπα. Απλά εγώ θέλω να τα λέω είτε ευχάριστα είτε δυσάρεστα, γιατί θέλω να αφυπνίζω και τον κόσμο που βρίσκεται εδώ στην παρέα μας. Δεν είναι μόνο μουσική ωραία που ακούμε. Ωραία, οκ, okay, η ροκ μουσική και αυτά που ακούμε γράφτηκαν για κάποιο λόγο. Αλλά πολλά, αν θέλετε να κάνουμε και καμιά τέτοια εκπομπή με μηνύματα, με στιχουργικά μηνύματα, πολύ ευχαρίστως. Θα σας δώσω έτσι ένα ωραίο γούστο τέτοιο. Λοιπόν, δεν χαλάω την παρέα. Χορευτώ, αλάνια με φωτιές και τέτοια, κλαίω. Λοιπόν, σας μετάδωσα στο Αφρικα από τους Τότο, αλλά έχω και τον φίλο μου τον όχι φίλο, αδελφό, τον Απόστολο, τον Γκαμακά, μας ακούει από Θεσσαλονίκη. Τα περάσαμε, τα ζήσαμε έτσι, Απόστολε. Αλλά υπάρχουν ακόμη φίλοι και φίλες που τα ζουν ακόμα και τους χαίρομαι πραγματικά που είναι στη φάση αυτή ακόμη. Αν μη τι άλλο. Όπως μπορεί ο καθένας και πορεύεται όμορφα. Είναι πραγματικά αυτό σημαντικό στη ζωή μας. Να ζούμε και να περνάμε όμορφα. Να ζούμε τις στιγμές μας, να απολαμβάνουμε τις στιγμές μας. Η ζωή είναι τόσο μικρή που θα δεν καταλάβουμε πώς θα φύγει από μπροστά μας. Παιδάκια μου, ρίξε μια βουτιά και στο χορευτό και εγώ σας μεταδίδω παρέα με τον Απόστολο, τον Καμακά. Εγώ και ο Απόστολος μεταδίδουμε το επόμενο τραγούδι. Don't you know any better. Πολλά φιλιά!

κάποιες επειδή θα τις πετύχουμε, ρε, τις φιουρένσες. Θα τις πετύχουμε κάποια στιγμή. Έρχονται κάθε χρόνο Αθήνα, Θεσσαλονίκη, θα τις πετύχουμε κάποια στιγμή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ωραία μπάντα. Don't know any better. Φιουρένσες αυτή που μόλις τώρα ακούσαμε. Για το φίλο μας τον Απόστολο ουσιαστικά τραγούδι αυτό. Και το The Next Song είναι για τον φίλο μας τον Γιώργο του Σαφάρη που είναι στην παρέα μας. Από τα καλά παιδιά του που είναι στην παρέα μας και βρισκόμαστε εδώ στο νησί της Κιάθου. Εργαζόμενος κι αυτός σε ένα από τα πιο όμορφα πραγματικά νησιά του κόσμου είναι της Κιάθος. Η Κιάθος είναι πραγματικά, σας το λέω μέσα από την καρδιά μου, ότι είναι από τα πιο όμορφα νησιά του κόσμου. Απλά η αρχηγή εδώ πέρα είναι για τον Γκάιδαρο Καβάλα. Πραγματικά για τον Γκάιδαρο Καβάλα. Έχουν αφήσει το νησί και το έχουν αφήσει το νησί στο έλεος του Θεού. Προσευχόμαστε κάθε μέρα ότι θα συμβεί στο νησί αυτό. Δρόμοι γεμάτοι, οτιδήποτε. Ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Και όλα αυτά, ρε παιδιά, γιατί, ρε παιδιά, για το χρήμα. Για το χρήμα, ρε παιδιά, διαλύσαμε ένα όμορφο νησί με 72 παραλίες πανέμορφες. Γιατί, ρε παιδιά, γραβούμε εσείς δεν ξαπρώνουμε 5.000 το μήνα. Why, ρε παιδιά, γιατί. Αυτό το λέω, αλλά το καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ο Τζόρτζ Σαφάρη, ότι κατοικούμαστε και αυτοί που βγάλανε αυτά τα καλά τα παιδάκια που είναι εδώ πέρα πραγματικά δεν κάνουν τίποτα παρά να κάνουν τη ζωή μας δύσκολη το καλοκαίρι. Το χειμώνα είμαστε 6.000 κάτοικοι εδώ πέρα. Τα Χριστούγεννα κοντά γιορτές 3.000 κάτοικοι. Και αυτοί εκμεταλλεύουν τα λεφτά τα δικά μας. Έλα ρε Τζόρτζ Σαφάρη, every breath you take.

Don't Give Up, Get Bush, Peter Gabriel, έτσι. Και μια καλλιτέχνη, θα το πω έτσι γρήγορα, εντάχει θα το πω γρήγορα, που την έβγαλε ο Gilmore, έτσι, ο David Gilmore. Όταν πήγε η Kate Bush στις βορειακές εταιρείες, την διώξανε, λένε, τι φωνή είναι αυτή, ας πούμε, κτλ. Ο David Gilmore ήταν αυτός που βοήθησε την Kate Bush και ακούμε αυτά τα όμορφα διαμάντια που μας ταξιδεύουν, λίγοι φίλες. Εγώ δεν έχω παρά να πω έτσι μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα που ήρθε σήμερα εδώ στο Ράδιο Μαρκόνικιος, είναι 6,1. Εγώ σιγά σιγά θα αποχωρήσω, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Με πιέζει η εργασία μου. Είναι τόσο δυνατή η εργασία που έχουμε εδώ πέρα στο νησί της Κιάθου, που πρέπει να αποχωρήσω. Ζούμε σαν ένα παράλληλο σύμπαν εδώ στο νησί. Έχουμε μια δύναμη, μια αρχή μεγάλη, η οποία ασχολείται μόνο με τις μουσικές. Καλή και η μουσική, καλά όλα αυτά, αλλά το νησί πάσχει από πολλά πράγματα το καλοκαίρι, διότι υπάρχει αδυναμία εδώ πέρα, αδυναμία μεγάλη, αν μη τι άλλο, και ο εφευρέτης του χρήματος είναι ο χειρότερος, αυτός που έφερε το χρήμα. Δεν πιστεύω στο χρήμα, αλλά δουλεύω για το χρήμα, όλοι δουλεύουμε για το χρήμα, απλά ότι αν μη τέλω, ας μετά σε αποδρομώ όλα κάποια στιγμή, ρε παιδιά, ας μετά σε αποδρομώ όλα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Θα πω πάρα πολλά ακόμη. Είπα πάρα πολλά σήμερα. Ίσως να θίγεται η καριέρα μου εδώ στο Ράδιο Μαρκόνια, αν και δεν νομίζω. Διότι το ραδιόφωνο μας εδώ πέρα πραγματικά μιλάει για ωραία πράγματα, μιλάει για την αλήθεια. Και αν μη τι άλλο, και εμείς κάπως έτσι πάμε. Λοιπόν, δεν έχω επιλέξει κάποιο τραγούδι. Λοιπόν, έχω κάτι έτοιμο. Σιγά σιγά προς το τέλος θέλω παραλίες, χορευτά εκεί, χορευτό, να γουστάρουμε και να φύγουμε για το τέλος.

Τόσο χρόνια περάσαμε από τη ζωή μας. Ο Χάρη Νίλσον του Γουιθάτιου, από τραγουδία που λιώναμε στο ραδιόφωνο και ξεκίνουμε τα μετέδημα ακόμη. Oui, oui, yes. Και θα πάει κάπως έτσι, φίλοι και φίλες, εδώ ζωντανά στο Radio Marconi, στους Electric Sounds, με μουσική επιλογή από τον φίλο μου τον Απόστολο Καμακά. Ένα-δύο τραγούδια ακόμη και φτάνουμε για το τέλος για σήμερα, φίλοι και φίλες. Μας παίζει ο χρόνος, με πιέζει ο χρόνος. Καλό το καλοκαίρι για εσάς, το καλοκαίρι για μένα είναι δύσκολο. Άρε χορευτός, στείλε φωτογραφίες, θα με φτιάχνεις, φίλε μου Τζόρτζ.

Άρα, Απόστολε, με έβγαλες αδιάβαστο, μέσα σε αδιάβαστο. Μέσα σε πραγματικά αδιάβαστο. Οχ, τι τραγουδάρα ακούσαμε τώρα, τι φωνάρα. Η κόρη του Γκίλμορ, έτσι, η Ρον Μένι Γκίλμορ, παρέα με τον Ντέμπι Γκίλμορ, όταν έπιασε κιθάρα, καταλάβουμε κανονικά ότι κάτι συμβαίνει με τους Pink Floyd, έτσι, κάτι συμβαίνει με τον Ντέμπι Γκίλμορ. Λοιπόν, ο Ντέμπι Γκίλμορ and his daughter, Ron Mary, playing between two points. Φωνάρα και νομίζω ότι κάπου εδώ θα φτάσουμε στο τέλος. Έχω βγάλει live στο Facebook να με δείτε, να με χαρείτε και να πάμε σιγά σιγά προς το τέλος, φίλοι και φίλες. Μεγάλη πραγματικά ευχαριστώ για τους φίλους και φίλες που ήταν και σήμερα στην παρέα του Ράδιο Μαρκόνι, εδώ στο 96,1, παρέα με τον Γιώργο Κορδελά, παρέα με τους Electric Sounds. Ο χρόνος με πιέζει, πραγματικά με πιέζει. Χαίρομαι πάρα πολύ που στην παρέα μας ήταν και φίλοι που μας ακούν από παραλίες. Σιγά σιγά οι παραλίες ήταν στην παρέα μας. Καλή συνέχεια με τον Ράδιο Μαρκόνι, όσο στο χορευτό. George, γύρω στο χορευτό, μην αλλάξει ραδιόφωνο. Το Ράδιο Μαρκόνι, κάτι καλό θα έγινε να ακούσεις την πορεία. Να πω ότι τον άλλο μήνα 3 με 5 του μηνός ο Αντώνης Κουμιώτης και η Golden Rule θα είναι στην παρέα σας εκεί στην Αρχίαλου για ένα ωραίο φέστιβαλ, για ένα ωραίο, μια ωραία ιστορία που θα τη ζήσετε μια χαρά. Και επειδή πήγαμε Big Floyd, θα κλείσουμε Big Floyd. Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλες, υγεία και χαρά εύχομαι. Συνέχεια με το Ράδιο Μαρκόνι, ίσως μείνετε. Ραντεβού με τον Γιώργο Κορδελά την ερχόμενη Παρασκευή στις 8. Καλή συνέχεια, πολλά φιλιά. Σας αγαπώ όλους.

Το Ράδιο Μαρκόνι στους 96,1 σας παρουσιάζει. Τον Γιώργο Κορδελά. Και την εκπομπή Electric Sounds. Κάθε Παρασκευή στις 8 με μουσική που μεγαλώνει γενιές.